Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άφησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλισοφέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους, πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου, στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν

0: ομιλία. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μα κτήμα, θύμα σε κάθε μα κύμα. Να αρχίσει κάθε μα βήμα. Βρει κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν υφορείς τα πόδια μας κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έχω στα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου. Χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω.

Θα σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα με χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω,

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι,

ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο που καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο Νότιο Ρέθυμνο, θυελώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον Ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης, αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθερότητα. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αποφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, οι χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων, τη συνθήκη Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, στην τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή και την τελευταία βεβαίως εκπομπή για τον Ιούλιο. Δύο μήνες από το καλοκαίρι μας αποχαιρετούν, αφήνοντας βεβαίως το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα σε όλα τα επίπεδα. Και σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο επικράτειας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν εντάσεις εκεί στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, και στην Ουκρανία, οι οποίες βεβαίως φέρνουν το διακύβευμα της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η διεθνής τάξη έχει διασαλευτεί, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και δεν ξέρουμε κυριολεκτικά τι μας ξημερώνει. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz FM μας ακούτε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisas@papakir.gr το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber για μηνύματα στο σταθμό. Οσύ Ευδοκίμου του Δικαίου, Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας, ο Ευδόκιμος με την Ευδόκιμε, ο Ιωσήφ με την Ιωσήφινα και ο Φρυδερίκος με τη Φρυδερίκη, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους παρκοφύλακες, αυτούς που φυλάσσουν τα πάρκα. 31 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων για να επισημάνει τη συμβολή τους στην προστασία της φύσης και να τιμήσει τη μνήμη φυλάκων στα πάρκα που πέθαναν ή τραυματίστηκαν την ώρα του καθήκοντος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 148 παρκοφύλακες έχασαν τη ζωή τους από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι το Μάιο του 2023, κυρίως στα απέραντα πάρκα της Αφρικής. Το έργο των παρκοφυλάκων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διατήρηση της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κοινωνίας. Πολλές χώρες έχουν εθνικές και τοπικές ενώσεις που έχουν συσταθεί για να υποστηρίζουν τα συμφέροντα των μελών τους και βρίσκονται υπό την ομπρέλα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων που ιδρύθηκε το 1992. Η χώρα μας δεν είναι ακόμη μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων. Η Διεθνής Ομοσπονδία καθιέρωσε την Παγκόσμια ημέρα για να γιορτάσει τα 15 χρόνια από την ίδρυσή της. Περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων από τις ενώσεις μέλη της πάνω από 60 σωματεία σε 46 χώρες και στις 6 ηπείρους. Λοιπόν, αυτά με την Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Από το 2000 γιορτάζεται με πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού διαχειριστή συστημάτων, του System Administrator, TED και κάτω, τελευταία Παρασκευή κάθε Ιουλίου, χρόνο με το χρόνο γιορτή διεθνοποιείται όλο και περισσότερο. Ο Έλληνο-Αμερικανός από το Σικάγο θέλησε με αυτόν τον τρόπο να φέρει στην επιφάνεια και να τιμήσει τους διαχειριστές συστημάτων αλλά και τους συναφείς επαγγελματίες της πληροφορικής, οι οποίοι νύχτα μέρα φροντίζουν να κρατούν σε λειτουργία τα ζωτική σημασία για το σύγχρονο κόσμο πληροφοριακά συστήματα και να επιλύουν και το απλόστερο πρόβλημα που φαντάζει βουνό για το μέσο χρήστη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Περίπου 45.000 στρέμματα έχουν καεί στην Κρήτη το διήμερο 29 και 30 Ιουλίου. Το νότιο ρέθινο της Κρήτης στις 29 και 30 Ιουλίου είχαμε πολλές πυρκαγιές που έκαψαν μεγάλες εκτάσεις γης. Υπάρχει δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικου του συστήματος, την οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Η εικόνα αυτή λήφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης χθες στο πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα, ενώ υπήρχαν ακόμη ενεργές αιστείες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα και το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα, ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με 34 βαθμούς. Έχουμε ηλιοφάνεια, καθαρό καιρό, 3 με 4 μποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ.
Αύριο Σάββατο, Αύγουστος κάνει ποδαρικό με 34 βαθμούς και ανέμους που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Έχουμε ηλιοφάνεια. Τα 4 μποφόρ οι άνεμοι 12 το μεσημέρι, 5 μποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι, μετά τις 6 το απόγευμα 4 μποφόρ και μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν οι άνεμοι σε 2 μποφόρ. Την Κυριακή 35 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 3 με 4 μποφόρ οι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και από ό,τι βλέπω την επόμενη εβδομάδα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε 39 με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας την Τετάρτη. Δευτέρα και Τρίτη 36 βαθμούς και 38 την Τρίτη. 36 Δευτέρα, 38 την Τρίτη και 39 πάμε για την Τετάρτη. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα τα δούμε και από εβδομάδα βεβαίως αυτά. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Παρασκευή, 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ και ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Αύγουστος κάνει ποδαρικό με 33 βαθμούς στα Τρίκαλα. Και ανέμους 4 αποφόρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 αποφόρ. Την Κυριακή έχουμε 33 βαθμούς. 2 με 3 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και από εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, 34 τη Δευτέρα, 36 την Τρίτη και 37 την Τετάρτη. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στα Τρίκαλα για την υψηλότερη θερμοκρασία. Να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Παρασκευή, 33 βαθμοί δίνει η μέγιστη θερμοκρασία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, ηλιοφάνεια, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ και τα ξημερώματα του Σαββάτου. 33 βαθμοί και το Σάββατο, 1η Αυγούστου. Ηλιοφάνεια, 4 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Την Κυριακή, 33 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 2 με 3 μποφόρ άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από Δευτέρα, 35 βαθμοί την Δευτέρα, 37 την Τρίτη και 37 και την Τετάρτη. Στη Δυτική Θεσσαλία τα πράγματα προφανώς είναι καλύτερα σε σχέση με την Ανατολική Θεσσαλία και ιδιαίτερα τη Λάρισα όσον αφορά τις ψηλές θερμοκρασίες τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο μέτωπο των φωτιών, των πυρκαγιών. Έχουμε δύσκολη μάχη με τις φλόγες στην Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Έχουμε αναζωπηρώσει και θελώδεις ανέμους. Στο Νότιο Ρέθυμνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντισμένες συνθήκες. Ισχυροί άνεμοι που κατά διαστήματα έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. 12 μποφόρ. Μιλάμε για ρηπές ανέμων πάνω από 100 χιλιόμετρα. Δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάρρευσης και προκάλεσαν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ σημειώθηκε νέα αναζωπήρωση με κατεύθυνση προς την ιστορική Μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασώματου. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Οι φλόγες δεν κατάφεραν να φτάσουν στο φαράγγι της περιοχής. Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αρχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να οριοθετήσουν τη φωτιά. Από το πρωί αναμένεται να συνδράμουν βεβαίως και ένα αέρια μέσα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, καθώς η ένταση των ανέμων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη της επιχείρησης. 12 μποφόρ, 5 μποφόρ είναι 55 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων, φανταστείτε τα 12, πάνω από 100 χιλιόμετρα. Η ιστορική μονή της Πρέβελης και το φοινικό δάσος της περιοχής δεν απειλούνται άμεσα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όπως γράφει το Ερτνιού στην πρώτη σελίδα, καθώς η πορεία της φωτιάς ανακόπηκε έγκαιρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι, σε ώρα που στην παραλία της περιοχής βρίσκονταν εκατοντάδες φλογόμενοι και επισκέπτες. Ενεργοποιήθηκε το 112 και περίπου 300 έως 400 άτομα απομακρύνθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους. Περίπου 50 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Στον Αθερινό Λακωσιτίας η κατάσταση χαρακτηρίζεται πολύ καλύτερη, με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στην Αγία Τριάδα το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή.
Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σιτία, με τον κύριο Όγκο να δρουν στο Ρέθυμνο. Σε όλη την Κρήτη, σε διάφορες περιοχές εκδηλώνονται μικρές αιστείες φωτιάς, οι οποίες σύμφωνα με τους αρμόδιους του συντονιστικού κέντρου αντιμετωπίζονται άμεσα και με αποτελεσματικότητα, χωρίς να απασχολούν τελικά για πολλή ώρα τις δυνάμεις. Λοιπόν, πυρκαγιά έχουμε και στην Αχαΐα. Εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Ήχησε και το 112. Κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή της Φλόκας κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Άρλα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. 50 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα και 14 πυροσβεστικά οχήματα επιχείρουν στην περιοχή. Πυρκαγιά σε εξέλιξη βρίσκεται και σε αντανατσική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ανατολική Καρδανία. Η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο είναι βελτιωμένη. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή. Στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο η εικόνα είναι βελτιωμένη σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη στην Πάρο. Οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, λόγω των θυελωδών ανέμων, στο Αιγαίο παραμένουν δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο. Ενώ υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, αλλά και σε 7 περιφέρειες της χώρας, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και οι νομοί βεβαίως Μαγνησίας και Λάρισας ωστόσο παραμένουν στην κατηγορία, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, σύμφωνα με το χάρτη βεβαίως της πολιτικής προστασίας. Είναι στο κίτρινο, είναι στο πορτοκαλί, που είναι πολύ υψηλή. Είμαστε σε υψηλή, γιατί έχουμε άνεμος, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, όπως λέγαμε και στην πρόληψη μετεωρολογικής υπηρεσίας μας.

Τώρα στη Μέση Ανατολή η κατάσταση παραμένει ρευστή. Ενώ υπάρχουν ζητήματα βεβαίως που έχουν να κάνουν με ενδεχόμενη στοχοποίηση εγκαταστάσεων και εντός της δικής μας επικράτειας. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα, αναφέρει στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Εστία. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμο στόχο στα ενεργειακά συμφέροντα. Και η Κύπρος βρίσκονται μαζί με την Ελλάδα στο στόχαστρο της Τεχεράνης, η οποία αναδιατάσσει δυνάμεις μετά την εμπλοκή της Ουκρανίας, η οποία έπληξε ιρανικούς στόχους στην Κασπία θάλασσα. Δημοσιεύματα στην πρωτεύουσα του Ιράν αναφέρουν ότι μετά τις επιθέσεις αυτές, το θεοκρατικό καθεστώς θεωρεί νόμιμο στόχο τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, θεωρεί ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως πληρεξούσια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και γίνεται ειδική αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, και αναφέρεται ότι εφόσον η ένταση συνεχιστεί, οι υποδομές τους θα περιληφθούν στον κατάλογο στόχων της Τεχεράνης. Μάλιστα, μόνο αυτό μας έλειπε. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δυστυχώς. Η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε για να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Χθες ακούστηκαν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που θα τα δούμε αναλυτικά και στην πορεία της εκπομπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με το νερό, για το οποίο θα υπάρξει και δικαστική προσφυγή από την πλευρά της Κεντρικής Ένωσης Δημοτήτων, με αφορμή συγχωνεύσεις ΔΕΙΑ με την Δημοτικών Επιχείρησεων, Ιδρύσεων και Αποχέτευσης με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ. Τα είπε αυτά ο Δήμαρχος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα ελλείμματα που υπάρχουν σε κονδύλια στους Δήμους, τα οποία ξεπερνούν τα γύρω στα 2,5 δις ευρώ, και όλα αυτά τα ωραία, αλλά και για το παζάρι της Λάρισας. Τραγούδι, αφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

7 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο του σταθμού. Επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις για να δούμε λίγο και την τοπική επικαιρότητα. Μιας και μιλούσαμε βεβαίως για την εσωτερική επικαιρότητα και τις πυρκαγιές που μένονται σε νησιά, βεβαίως σε νησιωτικές περιοχές, τους ανέμους που θα φτάνουν τα 9 μποφόρες σήμερα στο Αιγαίο, αλλά και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να πούμε ότι είχαμε χθες και μια πυρκαγιά που τέθηκε βεβαίως ξέσπασε στο μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα έχει τεθεί υπό έλεγχο στην Βαλανίδα της Ελασσόνας, εδώ στη Λάρισα. Στην Ελασσόνα και ένα μέσα ρίχθηκαν στη μάχη. Και η περιοχή βρίσκεται, όπως βεβαίως και όλος ο νομός Λάρισας με τον νομό Μονησία σήμερα, ήταν σε υψηλό, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ένα τέταρτο μετά τις 3 το μεσημέρι, είχαμε την ενημέρωση της πυροσβεστικής και την επέμβασή της. Και ο Δήμος Ελασσόνας παρήχε συνδρομή, ενώ ο Δήμος Τεπών σήμερα απαγορεύει την διέλευση παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές Natura και μιλάμε ουσιαστικά για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Ελένης και το δασικό σύλλογο στην Όσα, στον Κίσαβο. Στο πλαίσιο βεβαίως των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία ανθρώπων αλλά και οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura και δασικά οικοσυστήματα, είπαμε σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα. Καλλιπεύκη, Ραψάνη, Κρανιά, Εγάνη και στον Κίσαβο. Είπαμε βεβαίως πριν το τραγούδι και θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση και με τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων, τις υπηρεσίες που πρέπει να αναβαθμιστούν, η τρύπα στη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λαρισίων ο κ. Θανάσης Μαμάκος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικότερα τι διεμήθη στο Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίως, και για το θέμα της διαχείρισης του νερού, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με την βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι δημόσιο αγαθό. Η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, μέλος της διοίκησης είναι ο Δήμαρχος Λαρισίων ο κ. Μαμάκος, θα προσφύγει βεβαίως κατά της απόφασης της κυβέρνησης. Χθες συζητούνταν το σχετικό νομοσχέδιο για ενσωμάτωση ΔΕΙΑ στην ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες. Θα υπάρξει νομική προσφυγή για τα θέματα αυτά. Προσφυγή βεβαίως από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Ένωση των ΔΕΙΑ, αν δεν κάνω λάθος. Θα τα ακούσουμε αναλυτικότερα τι δήλωσε ο Δήμαρχος Λαρισίων, αλλά και τι είπαν βεβαίως και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κ. Δημήτρης Δελιγιάννης, αλλά και της Ελλάδας Αντιπολίτευσης, ο κ. Πέτρος Κρίκης, η Λαϊκή Συσπήρωση. Τώρα, όσον αφορά το παζάρι θα γίνει κανονικά. Υπήρξαν κάποιες αψημαχίες. Με αφορμή βέβαια στην τοποθέτηση του κ. Δελιγιάννη για τη διεξαγωγή της εμποροπανίγρισης και τον τρόπο που επέλεξε η Δημοτική Αρχή τα προηγούμενα 2 χρόνια. Φέτος το παζάρι από τις 25 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη του Δήμου, όπως είπε ο Δήμαρχος. Θα τα ακούσουμε αναλυτικότερα συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, η συζήτηση βεβαίως για το θέμα της εμποροπανήγυρης του πιο ξακούστου παζαριού σε όλη την Ελλάδα, το παζάρι της Λάρισας, το οποίο συγκεντρώνει όχι μόνο κόσμο από τη Θεσσαλία και από άλλες περιοχές ευρύτερα από την Κεντρική Ελλάδα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο η ανάληψη της διοργάνωσης από το Δήμο σηματοδοτεί μια αλλαγή στο μοντέλο που επέλεξε η Δημοτική Αρχή, αποτελεί μια έκτακτη λύση για τη φετινή χρονιά.
Κ. Στελιγιάννης υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή οδηγήθηκε στην επιλογή της απευθείας διαχείρισης λόγω των δύο άγωνων διαγωνισμών, ζητώντας παράλληλα αποσαφινιστεί ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμαρχος κ. Μαρμάκος ξεκαθάρισε ότι η Δημοτική Αρχή δεν εγκαταλείπει το μοντέλο που έχει επιλέξει. Η επιλογή της ανάθεσης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας εξασφαλίζει προδιαγραφές και σαφείς υποχρεώσεις για τον ανάδοχο, όπως η καθαριότητα στο χώρο, φύλαξη, ασφάλιση, ηλεκτροδότηση και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανηγύρισης. Θα τα ακούσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της εκπομπής στη διεμήφθη στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και είχαμε εδώ στο γειτονικό νομό της Πειραιάς πριν αρκετοί λαϊσί που έχουν που πηγαίνουν και στη Σκοτίνα και στο Νέο Παντελεήμονα. Είχαμε μια επιχείρηση απομάκρυνσης παράνομα τοποθετημένων ομπρελών και σταθερών δάσεων στις παραλίες της Σκοτίνας και του Νέου Παντελεήμονα από το Δήμο 2 Ολύμπου, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον Αγιαλό. Η παρέμβαση έγινε από το Τμήμα Καθαριότητας και Συντήρησης Πρασίνου με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Απομακρύνθηκαν ομπρέλες και σιδερένιες και τσιμεντένιες βάσεις που είχαν τοποθετηθεί αθέρατα στον Αγιαλό. Μάλιστα. Τσιμέντωσαν τις βάσεις για τις ομπρέλες κάποιοι. Η κτηματική υπηρεσία αναφέρει ότι κάθε φορμή αυθαίρετης κατάληψη του κοινόχου στον χώρο της παραλίας, είτε από επαγγελματίες είτε από ιδιώτες, είναι παράνομη και συνεπάγεται απομάκρυνση των κατασκευών από την κοινόχρηστη ζώνη του Αγιαλού. Υπουργικό Δήμος απευθύνει συστάσεις να μην τοποθετούνται βεβαίως τέτοια αντικείμενα στην παραλία.

Η Σκόπελος βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους κινηματογραφικούς προορισμούς για τη Μεσόγειο. Ωραίο νησί Σκόπελος. Συγκαταλέγεται στους πιο εντυπωσιακούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου με κινηματογραφική ακτινοβολία, σύμφωνα με εκτενές αφιέρωμα της δημοφιλούς ταξιδιωτικής ιστοσελίδας από την Ιταλία travel.thewom.it. Η ιστοσελίδα προτείνει στους αναγνώστες προορισμούς που απέκτησαν παγκόσμια αναγνωσιμότητα μέσα από τον κινηματογράφο και εξακολουθούν να γοητεύουν τους ταξιδιώτες, χάρη στην αυθεντικότητα, το φυσικό τους σκάλος και τη μοναδική ατμόσφαιρά τους. Η λίστα επιλέγει νησιά της Μεσογείου που πρωταγωνίζεται σε εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές, με τα φυσικά τους τοπία να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κινηματογραφικής αφήγησης και να μετατρέπονται σε ταξιδιωτικά σύμβολα. Εκτός από την Ελλάδα, βέβαια, το αφιέρωμα περιλαμβάνει και πολλά νησιά της Μεσογείου, όπως η Λαμπεντούσα, η Λινόζα, η Παντελερία, η Νήσος Τρέμετ, η Σαλίνα και η Ίσκια, τα οποία έχουν φιλοξενήσει σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές και αναδεικνύονται ως διεθνείς προορισμοί. Λοιπόν, καθοριστικό, χαρακτηριστικό όλων αυτών των επιλογών είναι ότι αυτές οι τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν σκηνές δεν λειτουργήσαν ως απλό σκηνικό, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ατμόσφαιρας και ταυτότητας για τις ταινίες που φιλοξένησαν. Το αφιέρωμα προσφέρει τη Σκόπελο στο νησί όπου εκατομμύρια άνθρωποι αισθάνονται ότι γνωρίζουν ακόμη πριν το επισκεφτούν, χάρη στον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διεθνή κινηματογραφική επιτυχία «Μάμα Μία». Το «Μάμα Μία». Το νησί αποτέλεσε την κύρια τοποθεσία γυρισμάτων της ταινίας, μεταμορφώνοντας το φανταστικό καλοκαίρι σε ένα πραγματικό παράδεισο του Αιγαίου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παραλία Καστάνη, όπου γυρίστηκαν ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές σκηνές της ταινίας, καθώς και στο κλισάκι του Αγιάννη στο Καστρί, το οποίο είναι σκαρφαλωμένο πάνω στο βράχο που πραγματοποιείται ο κινηματογραφικός γάμος. Παρά τη διεθνή προβολή που πρόσφερε η ταινία στη Σκόπελο, το νησί διατηρεί αναλύωτο τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Και μιας και μιλάμε βέβαια για νησιά και καλοκαίρι και διακοπές, η ακρίβεια και η πίεση στο οικογενειακό εισόδημα περιορίζουν τη δυνατότητα των Ελλήνων να κάνουν διακοπές την ώρα που τουριστικοί προορισμοί της Θεσσαλίας καταγράφουν μια ιδιαίτερη δυναμική θερινή περίοδο, κυρίως χάρη στους επισκέπτες από το εξωτερικό αλλά και στους ταξιδιώτες που επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από το τι γίνεται με τον τουρισμό, το κατά πόσο η εστίαση δεν δουλεύει όπως θα ήθελε. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί η ώρα είναι ήδη 7:44 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρόλο του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

αστέρια από ψηλά μας περιπέζουν με καριαλοπαρμένους τραγουδών.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία από τη Λάρισα. Το φθινόπωρο βούλευμα για ειδικό δικαστήριο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την κατάθεση υπομνημάτων των 5 κατηγορουμένων για τον Μπάζωμα. Στο πρώτο θέμα αναφέρει η Ελευθερία. Τι καταλογίζονται οι εισαγγελέα του Αριουπάγου σε Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Αγοραστό. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την κατάθεση υπομνημάτων από τους 5 κατηγορούμενους στην υπόθεση αλλίωσης του τόπου της τραγωδίας του Ντεμπόνι. Η εισαγγελική πρόταση προτείνει την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, ενώ το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να εκδώσει το βούλευμα το φθινόπωρο, κρίνοντας την ενδεχόμενη παραπομπή των κατηγορουμένων. Αυτά από το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελευθερία. Νέα πνοή στο αισθητικό Άλσος, έργο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με νέες φυτεύσεις, χώρους άθλησης, έξυπνο εξοπλισμό και σύγχρονο φωτισμό. 1,5 εκατομμύριο ευρώ η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027. Η Βουλή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μαρία Καριστιανό από τη Λάρισα, χωρίς ιεραρχίες και αρχικές θέσεις οργανώνεται η Ελπίδα. Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού, μιλώντας βεβαίως στην περιφέρεια Θεσσαλίας, με φίλους του κόμματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και τι είπε βεβαίως και για την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από εκπρόσωπος τύπου. Πλημμύρισε χαμόγελα το Αλκαζάρι, γιορτή αποχαιρετισμού χθες για τους κατασκηνωτές της πόλης. Τρακτές στην πλατεία για το 100% της ζημιάς. Οι αγρότες του Τερνάβου απαιτούν πλήρη αποζημίωση μετά την καταστροφική χαλαζόπτωση. Η αυτοψία του Ελγά έδειξε μεγάλες ζημιές σε αργυροπούλη, δελέργεια και ρουδιά από το χαλάζι, σε δενδρώδες, καλλιέργειες και αμπελώνες. Επιβεβαιώνεται και από τον Ελγά. Έκλεψε την παράσταση ο Κωστής, μάγεψε τη Μαρμαρίνη. Μια αυθόρμητη ιδέα του 10χρονου Κωστή Γκασγκάνη εξελίχθηκε σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Μαρμαρίνη Fest. Φεστιβάλ με χειροποίητες φιγούρες, αυτοσχέδιο Μπερντέ και τη βοήθεια εθελοντών, ο μικρός καραγκιουζοπαίχτης παρουσίασε την παράστασή του και έρθεσε το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Με υποπτία Δήμου του φετινό παζάρι ως 17 Αυγούστου ετήσεις, ιστορικό εξάμεινο με ρεκόρ κερδών για την Optima Bank, νέα όψη και ασφάλεια στην οδό Γεωργιάδου, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση κεντρικής αρτηρίας με πεζοδρόμια, διαβάσεις και νέα ασφαλτόστρωση. Μαζί στις διακοπές με όρους ασφαλείας. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες που πριν ταξιδέψουν με το κατοικίδιό τους. Μανώλης Κοτάκης, ο θυμός του κυρίου Ερντογάν. Τέλος χρόνου για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Μαγική βραδιά με τον Χρυσοθηδαίο. Τουρνά τάβλη στη Μελιβία. Αιτήσεις για το κοινωνικό φροντιστήριο. Αντίστροφη μέτρηση για τον τουρισμό για όλους. Τιμητική εκδήλωση για τον Γιώργο Αρβανίτη και τρίμερο δράσεων στη Ραψάνη. Και ΑΕΛ κληρώνει για πρόεδρο και αντίπαλο κυπέλλου. Στο προσκήνιο νέα διοίκηση, κύπελλο και δοκιμές παικτών στον Καρπενήσι. Είναι η μέρα διοικητικών και αγωνιστικών εξελίξεων. Η σημερινή για την ΑΕΛ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία, με τη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης και την κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδος. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Στην εποπτεία του Δήμου του Παζάρι, την υπόθηκε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας έως 17 Αυγούστου ετή συμμετοχής. Πρώτο θέμα. Προχωράει αναβάθμιση του αισθητικού Άλσους εδώ στη Λάρισα. Ολοκληρώθηκαν τα έργα ανάπλασης στην οδό Γεωργιάδου από το Δήμο Λαρισαίων και παραιτήθηκε από τη διοίκηση η Άννη Ψάρα, περήφανο της Δημοτικής Πινακοθήκης. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε στην εβδομαδιαία Λάρισα Net που κυκλοφορεί σήμερα. Αναστενάζουν οι φυλακές της Λάρισας, τα προβλήματα των σοφρονιστικών υπαλλήλων αριθμεί ρεκόρ την τελευταία εξαετία και πληρώνεται από αγγίζει το 146%. Ο Μας Παπαλιάνγκας, όσο οι κανόνες δικαίου απέχουν την πραγματικότητα, τόσο θα γεμίζουν οι φυλακές. Παγκόσμιο Μνημείο Όλυμπος, έρχονται παρεμβάσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Δίκη Τεμπών, ραντεβού στις 7 Σεπτεμβρίου. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Η εισαγγελέας απήγγειλε τις κατηγορίες. Πάρκο γειτονιά στη Φιλιππούπολη, του Δήμου Λαρισαίων. Επίτιμος δημότης Δρόπολης ο Αντώνης Μπουντάρας. Συνέντευξη Ευρυπίδης Μπέκος, ένα έργο ολοκληρώνεται όταν συναντά το κοινό. Κοιλάδα Τεμπών, ιδέω νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή. Νέος υπήρξενος εξοπλισμός στην Αγιορκική Κλινική. Ο ύπνος στην τρίτη ηλικία. Το νυχτερινό ταξίδι που ανανεώνει το σώμα και το νου. Και στο Καρπενήσι ξεκίνησε η σκληρή δουλειά για τη νέα ΑΕΛ. Αυτά από τις εφημερίδες της Λάρισας. Πάμε στη Μαγνησία, στον νομό Μαγνησίας, να ξεκινήσουμε την εφημερίδα Ταχυδρόμων. Σε επιδρομή τρόμου στο Βόλο, διαδοχικές απάτες, βραχυκύκλωση ανήκω κυριά. Τρία χτυπήματα μέσα σε λίγες ώρες με το κόλπο της δίθεν διαρροής ρεύματος. Δεν υπάρχει διαρροή ρεύματος. Άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα από ανυποψία στους πολίτες. Δεν έχουν τέλος οι απάτες με τους μαϊμού τεχνικούς. Θα σου χτυπήσω άλλο στο κουδί, θα σου πει ότι έχεις διαρροή στο ρεύμα. Τη στιγμή που διακόπτεις και όλα είναι μια χαρά. Όταν υπάρχει διαρροή οτιδήποτε, πέφτει ο γενικός, έτσι δεν είναι Δημήτρη? Εσείς οι τεχνικοί τα ξέρετε καλύτερα αυτά.
Μην τρελαθούμε. Δύο ακόμη πνιγμοί σε λίγες ώρες σε αλμυρό και πτελαιό. Τελευταίο μπάνιο για, 57, για τον 57χρονο Βασίλη Σαμαρά. Στο πόδι ΕΚΑΠ και λιμενικό. Σε τετράωρο επέμβαση ο 6χρονος που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο. Στο πέδωνα Αγία Σοφία ο ανήλικος από το Βόλο. Το δάγκωσε στο αυτί το παιδί και που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο. Στο πέδωνα Αγία Σοφία ο ανήλικος από το Βόλο. Το δάγκωσε στο αυτί.

Φτωχότερος ο κλάδος στον Βόλο. Τα 16 χρόνια αφιέρωσε τις δυνάμεις του στα παιδιά. Επαγγελματίες πρώτα επιβίωση και μετά η σύνταξη. 9 στους 10 δεν αντέχουν οικονομικά τις υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες. Κοπηλατούν στο Βαρέζε, ρίχνονται στη μάχη οι Έλληνες αθλητές. Αυτά από την πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Κύμα φυγή στη σύνταξη. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε νέο ρεκόρ το 2026. Ιδιαίτερη έντονη κινητικότητα στο δημόσιο, όπου καταγράφεται μεγάλο αριθμό νέων νητήσεων. Οι αλλαγές που έρχονται στη σύνταξη, κυρίες, και τι ισχύει για τα αναδρομικά και την εθνική σύνταξη. Ο εξάχνος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά την επίθεση από αδέσποτο, κάηκε στον εύξηνο πόντο και γεννήθηκε ξανά στη Μαγνησία. Σαν χθες το πογκρόμ της Αχιάλου. Έχουμε την Αχιάλου. Έκτακτο επίδομα πεδίου, ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ. Καταβολή του τελευταίου 14% αρρωγής για πληγέντες τον Ντάνιελ από την 1η Αυγούστου. Εφιάλτης διαρκείας από πυρηνικό λάδι στο Ρέθυμνο. Στερνό αντίο στους δύο πυροσβέστες. Έργα για την αντιπλημμυρική θωράκη της Σαλονίσου από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Θλίψη για την απώλεια του Απόστολου Αποστολάκη. Αν ψυχή για του σημαία, 10 άτομα τακτικό προσωπικό προγραμματίζει να προσλάβει ο Δήμος Αλμυρού το 2027. Αυτά και από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Τρεις νεκροί σε μια μέρα, τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, σε αλμυρό πτελαιό και μαλάκι. Λιμενικό και αστυνομία ερευνούν τις συνθήκες των τραγικών θανάτων. Στο κόκκινο Μαγνησία για φωτιές, αυξημένη ποιότητα οι αρχές. Γεμάτα ηλεκτρικά πατίνια τα πεζοδρόμια στο Βόλο. Ζούγκλα ο παρόχθος του Ανάβρους. Αγωνιά για το εξάχρονο που αδέσποτο σκύλος του κατασπάραξε τα φοιτή υπό παππούς του. Η δύσκολη καθημερινότητα των βολιωτών ζούμε από μήνα σε μήνα. Τι έδειξε έρευνα που ανέλησε στο Ράδιο 1 η δόκτωρα Αγγελική Μητροπούλου. Το λιμάνι του Βόλου ανοίγει νέους θαλάσσιους δρόμους. Αλεξάνδρεια και μεγάλες επενδύσεις στο κάδρο. Θλίψη στο Βόλο, έφυγε ο φυσικοθεραπευτής Ευστάθιος ο Νιός. Η Μαγνησία ψάχνει τη μεγάλη τουριστική ευκαιρία. Μαρτάκης. Ο νομός μπορεί να κερδίσει τους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές διακοπές. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες των νομών της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Τουρισμός για όλους. Στις 7 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις. Βάουτσορ μέχρι 600 ευρώ. Δήμος Αργυθέας πράξει το ιστορικό στίχημα στην αγροτική οδοπία. Στην τελική ευθεία διαδικασία ολοκλήρωση της κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες του Ντάνιελ. Ενίσχυση στη ρακέτα με Xavier Francis. Ο αθλητικός λόγος Καρδίτσας Ιαπωνική ανακοίνωσε την προσθήκη του Xavier Francis. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες και στην Καρδίτσα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα Τρίκαλα. Να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο. Εχθροί του αμπελιού. Από τις υψηλές θερμοκρασίες, η στάση στους τρικαλινούς παραγωγούς, μεγάλη απώλεια στα κρασοστάφυλλα. Είχαμε και το χαλάζι εδώ στη περιοχή του Τυρνάβου, αντιλαμβάνεστε γιατί χρονιά μιλάμε. Δημήτρης Παπαστεργίου, τεχνολογία όπλων για λιγότερα τροχιά. Μειώνονται τα θανατηφόρα τροχιά το πρώτο εξάμεινο του 2026. Οι αυτοσχέδιες κομματέρες είναι πληγή για τα Τρίκαλα, μικρότερη εξάρτηση από χημικά φυτοφάρμακα και λοιπάσματα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η επόμενη μέρα στο Θεσσαλικό κάμπο. Τονίζει καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που η ερευνητική ομάδα διακρίθηκε σε διεθνή διαγωνισμό ανάμεσα σε 126 ομάδες από 43 χώρες. Κρίσιμες μιας εβδομάδας για τους παραγωγούς τρικάλων πριν τη συγκομιδή, με αγωνία οι αγρότες για αποδόσεις και τιμές στο καλαμπόκι και ανάσα για τα νοικοκυριά και όθηση του τουρισμού. Ο τουρισμός για όλους. Ξεκινούν οι αιτήσεις. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου και να ρίξουμε μια ματιά και στο πρώτη σελίδα από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Εξασφάλισαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία, δήμη μετέωρων και πύλης, εξυπηρέτηση και ασφαλή μετακίνηση για τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο, υπογραφή σύμβαση για την κατασκευή του παιδικού σταθμού από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρατείνεται και τον Αύγουστο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι και το Σεπτέμβριο αιτήσεις για το οικιακό τιμολόγιο, έως 5 Αυγούστου αιτήσεις βάουτσερ παιδικών σταθμών και πολιτιστικό καλοκαίρι στην Κρανιά Ασπροποτάμου. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικοινότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικοινότητα. Και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πύρκαγιες ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φινικόδασους. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: 7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου. Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα, Μούχα, Καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Λέγαμε βεβαίως και στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα όσον αφορά τους Δήμους σε σχέση με τα λειτουργικά τους έξοδα, την αναβάθμιση υπηρεσιών, τα οποία δημιουργούν ένα έλλειμμα της τάξης των 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος χθες το μεσημέρι, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνοντας το Σώμα, ενώ αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα που έχει σχέση με τις ΔΕΙΑ, το νομοσχέδιο που συζητούνταν χθες στη Βουλή και προβλέπει συγχώνευση ΦΔΙΑ με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Για τα θέματα αυτά θα υπάρξει και προσφυγή νομική από την πλευρά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης των ΔΕΙΑ, αν δεν κάνω λάθος. Θα ακούσουμε τι είπε αναλυτικά ο Δήμαρχος, ενημερώνοντας το Σώμα, αλλά και τι είπαν βεβαίως και οι επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κ. Δημήτρης Δελιγιάννης, με τον επικεφαλή της Αλάσσων Αντιπολίτευσης, της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κ. Πέτρο Κρίκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τα θέματα αυτά ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος.
1: Πριν λίγες μέρες, στο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, παρουσιάστηκε η μελέτη που εκπονήθηκε από την ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑ αναφορικά με το κόστος λειτουργίας των Δήμων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Είναι ανερτημένη η μελέτη αυτή, η οποία είναι πολλές σελίδες. Αυτό που έχει σημασία έτσι να κρατήσουμε είναι ότι σαν συμπέρασμα οι Δήμοι αντιμετωπίζουν ένα ετήσιο χρηματοδοτικό έλλειμμα άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη λειτουργία τους και 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση των βασικών υποδομών τους. Αυτό συνολικά σημαίνει ένα ποσό της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να αποτελεί την εξαίρεση την ευρωπαϊκή ως προς το βαθμό της οικονομικής και της διοικητικής αποκέντρωσης, πάντα σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, αφού οι Δήμοι διαχειρίζονται ένα μικρότερο ποσοστό των δημοσίων δαπανών και των δημοσίων επενδύσεων, εξακολουθούν να είναι εξαρτημένοι από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Αυτό από μόνο του περιορίζει την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και τη δυνατότητα ενός πιο μακροπρόθεσμου προγραμματισμού. Και είναι μια ακόμα επιβεβαίωση των πάγιων ετοιμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με την υποχρηματοδότηση. Αυτό το περιεχόμενο της μελέτης αποτελέσει ένα αντικείμενο ευρύτερα της διαβούλευσης της αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια μέσα και από την διεξαγωγή του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ενιαίο διεκδικητικό πλαίσιο που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως θα πρέπει να είναι. Και ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Βουλή η ψήφιση του νομοσχεδίου που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΙΠΕΝ αναφορικά με την επέκταση της αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Όσοι έχετε παρακολουθήσει, απλά να σας πω ότι περιφερειακές ενότητες όμορες στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη στο κομμάτι της ίδρυψης, είτε αυτά είναι γραφεία ίδρυψης, είτε είναι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης, θα ενσωματωθούν στην αρμοδιότητα των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ αντίστοιχα. Η ΚΕΔΕ και η ΕΔΕΙΑ έχει διατυπώσει την πλήρη αντίθεση στην επιχειρούμενη αυτή νομοθετική πρόβλεψη. Το επιχείρημα για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και πιο ορθολογικής διαχείρισης του νερού δεν τεκμηριώνεται. Και δεν απαντάται ένα βασικό ερώτημα το οποίο έχει θέσει διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και η ΕΔΕΙΑ, ότι δεν γίνεται κουβέντα για το αρδευτικό νερό το οποίο αποτελεί το 85% του υδάτινου στοιχείου στη χώρα μας. Το πόσιμο νερό είναι το που διαχειριζόμαστε ως ΕΔΕΙΑ και τα γραφεία ίδρυσης είναι το 15%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, 15 μαζί με το βιομηχανικό, 12-15. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει και μία αντίφαση σε σχέση με την πρόληψη του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες και έχει σαφή αναφορά ολόκληρο κεφάλαιο στη λειτουργία των ΔΕΙΑ, όπου αναφέρεται καθαρά στα θέματα των εθελοντικών συνενώσεων των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης αποχέτευσης. Είναι αντίθετο στις αποφάσεις των συνεδρίων της ΚΕΔΕ και της ΕΔΕΙΑ του συνέλευσης αναφορικά με τις εθελούσιες και μόνο συνενώσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης, ενώ έχει μια σημασία να αναφέρουμε ότι στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή όσον αφορά την ακρόαση των φορέων που συνηθίζεται να λαμβάνει η χώρα πριν την συζήτηση και ψήφιση των νομοσχεδίων, δεν κλήθηκαν ούτε η ΚΕΔΕ ούτε η ΕΔΕΙΑ. Στοιχείο που αποτελεί ένα σφάλμα της επιχειρούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Σε κάθε περίπτωση και η ΚΕΔΕ και η ΕΔΕΙΑ θα στηρίξουν τους Δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες προφανώς θα στραφούν δικαστικά με δεδομένο ότι υπάρχουν ζητήματα της συνταγματικότητας στην επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση, τόσο όσον αφορά το κομμάτι της κυριότητας των δικτύων, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, όσο και το κομμάτι της διαχείρισης μιας πιο συναλλικής προσέγγισης στο ζήτημα διαχείρισης των νερών. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, εισαγωγικά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούσουμε και τον επικεφαλής της Σημείας Αντιπολίτευσης, συμπάταξης, τον κύριο Δημήτρη Δελιγιάννη.
2: Το θέμα με τις εξελίξεις για τις ΔΕΙΑ και όχι μόνο αυτό, αλλά και το ζήτημα το οποίο ανέκυψε με την παραχώρηση των αρχαιολογικών χώρων και γενικότερα των χώρων πολιτισμού σε μία ανώνυμη εταιρεία, δεν πρέπει να μας κάνει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Νομίζω ότι είναι, Δήμαρχε, η τρίτη ή η τέταρτη φορά που γίνεται συζήτηση μέσα στην ίδια περίοδο για το ζήτημα του νερού και από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση βλέπει το συγκεκριμένο ζήτημα. Και βέβαια, προσωπικά, επειδή διάβασα και την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το σχήμα ο καλός Λιβάνιος και ο κακός Παπασταύρου είναι κάτι που ισχύει. Η κυβέρνηση είναι ενιαία, έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη. Η συγκεκριμένη αντίληψη αγγίζει τον πολιτισμό, αγγίζει το νερό ως αγαθό και αγγίζει πάρα πολλές πλευρές της καθημερινότητας. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς τασόμαστε μαζί με τους Δήμους οι οποίοι αυτή τη στιγμή συζητάνε για ένα μεγάλο κίνδυνο που είναι μπροστά. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Δεν θα σταματήσει το θέμα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και είναι προφανές βέβαια ότι εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία υλοποιείται, που όταν χρειάζεται βάζει τα συνδικαλιστικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ως χειροκροτητές στο θέμα, ας πούμε, του εκλογικού νόμου, και όταν δεν βολεύει απλά δεν τους καλεί ούτε καν να τοποθετηθούν. Αυτό έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σαφές ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρχει επανάπαυση. Και συγχρόνως νομίζω ότι όλοι πρέπει να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται κατευθύνσεις. Υπάρχουν επιλογές ακόμα και όταν αναφέρονται σε ένα δημόσιο αγαθό όπως το νερό.
0: Να ακούσουμε και τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον κύριο Πέτρο Κρίκη.
3: Καταρχάς να πούμε ότι στους Δήμους δεν λείπουν μονάχα 1,3 δις, λείπουν πολλά περισσότερα. 2,5. Ωραία, γι' αυτό λέω. 2,5 δις και είναι αυτά για πολλά χρόνια. Είναι παρακρατηθέντες πόροι οι οποίοι δεν δίνονται και οι οποίοι, όπως ακούμε και από την κυβέρνηση αλλά και από αυτούς που θέλουν να γίνουν κυβέρνηση, για αυτά δεν μιλάνε, αυτά έχουν παραγραφεί. Λοιπόν, άρα το ζήτημα εδώ πέρα είναι ποιος ωφελείται από αυτή την πολιτική και πού οφείλεται αυτή η πολιτική. Αυτά τα δις λοιπόν λείπουν από τους Δήμους, γιατί μόλις πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ για την περίφημη τον αντιπυραυλικό θόλο, όπου εκεί ο ελληνικός λαός θα κληθεί να πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς όχι για τις ανάγκες της άμυνας της χώρας, αλλά στα πλαίσια του καταμερισμού που γίνεται στο ΝΑΤΟ. Λείπουν επίσης αυτά τα χρήματα από την τοπική διοίκηση, Γιατί υπάρχουν μια σειρά από αφορά απαλλαγές, όπως αυτές των εφοπλιστών, τις οποίες διατηρούν όλες οι κυβερνήσεις. Υπάρχει επίσης ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες εδώ και 12-13 χρόνια και παραπάνω, από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν και τη διατήρησαν. Και προφανώς τις διατηρεί και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και αυτοί που έρχονται και θέλουν να κυβερνήσουν λένε ότι θα τις δώσουν τις τράπεζες ένα τράτο άλλα δύο χρόνια, όπως ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 28, αλλά μετά λέει πρέπει να σταματήσει η πλάκα. Προφανώς και κάνουν πλάκα στον ελληνικό λαό όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, και προφανώς και θεωρούμε ότι αυτές οι διαπιστώσεις από την πλευρά της ΚΕΔΕ στην ουσία είναι τουφεκές στον αέρα, γιατί δεν αμφισβητούν αυτή την πολιτική. Δεν αμφισβητεί η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ τη στρατηγική σήμερα της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένας κόμβος διαμετακόμισης και ενέργειας, και στα πλαίσια αυτά παίζει το ρόλο της στην περιοχή. Επίσης, οι εξελίξεις στο νερό. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε πού πήγαν οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, αλλά και των δημοτικών αρχών, μεταξύ αυτών και του Δήμου Λαρισαίων, και οι πανηγυρισμοί σε ένα βαθμό ότι τελείωσε το θέμα, ότι δεν θα προωθηθούν οι συγχωνεύσεις, ότι μιλάμε για εθελούσεις εντός εισαγωγικών συνενώσεις με το τυράκι της επιδότησης στο ρεύμα. Και ταυτόχρονα σήμερα ερχόμαστε εδώ να πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι σαν εξαπατημένες κορασίδες, ότι κοιτάξτε, δεν μας κάλεσαν στη συζήτηση στη Βουλή και προωθούν το μέτρο. Η αλήθεια είναι ότι αποτελούν όλα αυτά και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προαπαιτούμενα, ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα για να εκταμιευθούν οι δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο φυσικά πίνετε νερό όλοι, τα κόμματά σας εννοώ που σας στηρίζουν και το θεωρείτε ως μάνα εξ ουρανού, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης ο λαός δεν κέρδισε τίποτα. Ίσα-ίσα που πέρασαν μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα και προαπαιτούμενα, γέμισαν οι τσέπες των λίγων και συνεχίζουν να γεμίζουν, και ο λαός πληρώνει τον λογαριασμό και θα τον πληρώσει και σε ό,τι αφορά το νερό. Επομένως, εμείς καλούμε το λαό της πόλης σίγουρα σε επαγρύπνηση, τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑ και σε όλες τις ΔΕΙΑ της περιοχής να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να μην περάσει σε καμία περίπτωση αυτό το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση φέρνει, η νομοθετική ρύθμιση, και έρχεται να ολοκληρώσει τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις στο νερό. Και φυσικά, ξαναλέω, είναι μια πολιτική με την οποία χρειάζεται να συγκρουστεί συνολικά. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ δεν συγκρούομαι στα ζητήματα που αφορούν, ξέρω εγώ, τον πόλεμο, τους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς, τους πολεμικούς προϋπολογισμούς, το ότι δαπανά κάθε χρόνο η κυβέρνηση 8 δις για το ΝΑΤΟ, για νατοϊκούς εξοπλισμούς, το ότι έχουμε πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία για να φυλάει τα δηληστήρια της Αράμκο και πληρώνουμε μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα για τις φρεγάτες που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα για να φυλάνε τους εφοπλιστές, γιατί αυτά τα χρήματα λείπουν, και θα πούμε και παρακάτω σε άλλο θέμα για αυτά τα ζητήματα, και να άρχισε εδώ να λες ότι αυτά τα λεφτά λείπουν από την τοπική διοίκηση. Ή λοιπόν συγκρούεσαι με αυτή την πολιτική και πας κόντρα και διεκδικείς, ή δεν μπορεί να λες εγώ με αυτή την πολιτική συμφωνώ, αλλά θέλω να γίνουν και μερικά μερεμέτια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρεις άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας. Ένας 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο Μαλάκι, ενώ καταγράφηκαν ακόμη δύο θάνατοι από πνιγμό σε παραλίες του Αλμυρού και του Πτελαίου. Οι αρχές ερευνούν τα περιστατικά. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ο 6χρονος από τον Βόλο που τραυματίστηκε σοβαρά από αδέσποτο σκύλο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία επέμβαση με τοποθέτηση μοσχεύματος του αυτή και αναμένεται να παραμείνει για αρκετές ημέρες υπό παρακολούθηση. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Βαλανίδα Ελασσόνας και η χαμηλή βλάστηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 3 και 4 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής συνέδρασαν υπό έλεγχο, ωστόσο παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπερό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενάρια μέσα της πυροσβεστικής, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές δασικές εκτάσεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες σε λιβαδική έκταση στη Φωτάδα Τρικάλων. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση του μετόπου, ενώ οι δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή μέχρι την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο τυχών αναζωπηρώσεων. Σε κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, Βορείων Σποράδων και Λάρισας εκτός της Ελασσόνας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της περιφέρειας σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του ηλίου το 2026 προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η παρέμβαση αφορά τον Τύρναβο και την Ελασσόνα που το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για τα προβλήματα κλιματισμού στο νοσοκομείο του Βόλου. Εργαζόμενοι καταγγέλνουν υψηλές θερμοκρασίες στους χώρους νοσηλείας, ενώ προωθείται πρόταση αναβάθμισης του συστήματος ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Προχωρούν νέες εγκρίσεις κρατικής αλλαγής για αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ. Οι ενισχύσεις αφορούν αποζημιώσεις για ζημιά σε καλλιέργειες και παραγωγικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027 προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριων ευρώ, τίθεται σε τροχιά υλοποίησης το σημαντικό έργο αναβάθμισης του αισθητικού άλφου στη Λάρισα. Κύριος στόχος της παρέμβασης η αναβάθμιση και αξιοποίηση του πάρκου ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για αναψυχή, άθληση και κοινωνική επαφή. Σε άμεση δημοπράτηση προχωρά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για 5 έργα αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος η βελτίωση της πρόσβασης σε καλλιέργειες και η ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Μεγάλη προσέλευση πολιτών καταγράφεται στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας για έκδοση και ανανέωση διαβατηρίων. Οι ουρές σχηματίζονται από τα ξημερώματα, ενώ η υπηρεσία εξυπηρετεί περίπου 80 άτομα ημερησίως, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία. Συνεχίζονται διαμαρτυρίες για την άναρχη στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια και οδεύσεις τυφλών στο Βόλο. Πολίτες ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και εφαρμογή των προβλεπόμενων προστήμων, καθώς δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων καταγγέλει κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κάνοντας λόγο για θεσμικό πραξικόπημα. Ζητά την άμεση αποκατάσταση της θεσμικής αυτονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας των ιατρικών οργάνων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προωθεί έργο αντιπλημμυρικής προστασίας προεπλογισμού 500.000 ευρώ στην Αλόνισο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς και παρεμβάσεις σε ρέματα με στόχο την καλύτερη προστασία οικισμών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτώσεις του δρόμου που συνδέει το αεροδρόμιο της Κιάθου με την παραλία Ξάνεμος. Το έργο εντάσσεται σε ευρύτερες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδών και κοινόχρηστων χώρων συνολικού προεπλογισμού 264.000 ευρώ στο νησί. Με την υπογραφή του Περιφερειακού Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα ξεκινάει η κατασκευή νεόβρεφου νηπιακού σταθμού στη Φαρκαδόνα. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τις κοινωνικές υποδομές και να καλύψει αυξημένες ανάγκες φιλοξενίας παιδιών στην περιοχή. Παραδόθηκαν τα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια στην οδό Κουμουνδούρου της Καρδίτσας. Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά. Την ανάγκη στροφής σε ποιοτικό τουρισμό και νέες αγορές επεσήμαναν εκπρόσωποι του κλάδου. Όπως τονίζουν, πύλιος, ποράδες, γαστρονομία, καταδύσεις και δραστηριότητες φύσης μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο και ισχυρό τουριστικό προϊόν για την περιοχή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισα συζητήθηκε ο τρόπος διοργάνωσης του παζαριού με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δημήτρη Δελιγιάννη να αμφισβητεί το μοντέλο της Δημοτικής Αρχής μετά από δύο άγονες δημοπρασίας. Απαντώντας ο Δήμαρχος, ο κ. Μαμάκος ξεκαθάρισε ότι το παζάρι θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπό την ευθύνη του Δήμου ως λύση ανάγκης και υπερασπίστηκε το αρχικό πλάνο ανάθεσης σε ανάδοχος, διαφανής και καινοτόμο. Συνελήφθη επιχειρηματία στη Σκόπουλο για παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού σε παραλία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η υπόθεση εντάσσεται στους θερινούς ελέγχους για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των ακτών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σαν σήμερα 31 Ιουλίου του 2018 επανέρχεται στη δικογραφία μετά από απουσία σχεδόν δύο δεκαετίων ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, η Culture Club. Η μεγάλη επιστροφή του Boy George και της παρέας του έγινε με το τραγούδι που ακούσαμε, το Let Somebody Love You. Ήταν προπομπός του άλμπουμ Life που το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας με το παζάρι της Λάρισας, το οποίο θα βεβαίως διεξαχθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου και μετά. Προκηρύχθηκαν δύο άγωνοι, δύο φορές κηρύχθηκαν άγωνοι οι διαγωνισμοί. Την λειτουργία για φέτος θα την αναλάβει ο Δήμος Λαρισαίων. Πάμε να ακούσουμε τι διεμήφθη στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες μεταξύ του επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης, κ. Δημήτρη Δελιγιάννη, που έθεσε κάποια ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό, αλλά και την απάντηση του Δημάρχου Λαρισαίων, του κ. Μαμάκου.
1: Και η αφετηρία είναι η επιστολή η οποία δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες της κυρίας Βακαλάκου, είναι η πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών Καρδίτσας, η οποία εστάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, δεν ξέρω αν το έχετε λάβει, δημοσιοποιήθηκε και συζητήθηκε κιόλας. Δεν θα αναφερθώ τόσο στα πρόσωπα που κατονομάζονται, ούτε σε υποθέσεις που βρίσκονται, το γνωρίζουμε όλοι, μικρή Λάρισα, σε δικαστική διερεύνηση. Αυτά αποτελούν αντικείμενο της δικαιοσύνης. Και φαντάζομαι ότι δεν περίμενε και η κυρία Μπακαλάκου, παλιά συνάδελφος, να βρεθεί να είναι το πρόσωπο της ημέρας. Θα σταθώ όμως αποκλειστικά στο πολιτικό και θεσμικό μήνυμα της επιστολής. Για όσους δεν την έχουν διαβάσει στα διάφορα πανελλαδικά site, η κυρία Μπακαλάκου φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα της μεγαλύτερης θωράκισης απέναντι σε φαινόμενα εκμετάλλευσης των εμποροπανηγύριων και τα παζάρια δηλαδή, ότι οι δημοτικές αρχές δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο στον τυπικό έλεγχο της νομιμότητας και ότι οφείλουν να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον, τους πραγματικούς επαγγελματίες και την αξιοπιστία των ίδιων των θεσμών. Ξεκινάω από εκεί λοιπόν, γιατί ο Δήμαρχος του Λαρισαίων δεν είναι μόνο απλά και μόνο ο Δήμαρχος του Λαρισαίων, αλλά είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Και αυτό νομίζω ότι είναι στα θετικά της πόλης. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να ρωτήσω ευθέως είναι αν θα ζητήσετε από την ΚΕΔΕ, με αφορμή αυτή την επιστολή, με βάση και δικιά σας πρωτοβουλία, να προχωρήσει τη θεσμική θωράκιση του πλαισίου λειτουργίας των εμποροπανηγύριων με βάση όσα ακούσαμε και όσα διαβάσαμε την τελευταία περίοδο, ή αν θεωρείτε ότι το σημερινό πλαίσιο έτσι όπως είναι επαρκές. Γιατί εδώ υπάρχει και το θέμα της Λάρισας, της πόλης μας. Η Δημοτική Αρχή πριν από 2 χρόνια επέλεξε να εκχωρήσει τη διοργάνωση του παζαριού, όχι απλά ένα χώρο, σε έναν ιδιώτη, στον όποιο ιδιώτη. Εμείς διαφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή και όχι εκ των υστέρων. Και είπαμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν αφορά απλά το αν θα πάρουμε 100.000 παραπάνω ή λιγότερο. Μιλάμε για ένα ιστορικό θεσμό της πόλης και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν μπορεί να γίνει το αντικείμενο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Και τότε βέβαια είπαμε και πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιο είναι το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος, ότι αυτό δημιουργούσε πάρα πολλούς προβληματισμούς για την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος και ότι τα νούμερα δεν έβγαιναν. Σε αυτή την αίθουσα θα θυμίσω ότι πάρα πολλοί μάλιστα πανηγύριζαν για εκείνο το υψηλό τίμημα. Βέβαια τα ερωτήματα δεν απαντήθηκαν ποτέ και φτάνουμε στο σήμερα και στα ερωτήματα που θα κληθείτε να απαντήσετε. Δήμαρχε, νομίζω ότι μπορείτε σήμερα να το απαντήσετε. Δεν το απαντήσατε πριν από 15 μέρες. Μετά από 2 άγωνες δημοπρασίες, θυμίζω στο σώμα, επανέρχονται σήμερα στον προϋπολογισμό, στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 100.000 ευρώ για την κατασκευή περιπτέρων για τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης. Και επειδή και τα δημοτικά συμβούλια, κυρία Πρόεδρε, δημιουργούν γεγονότα, πριν από λίγες ώρες από τη σημερινή συνεδρίαση, ο Δήμος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους, φοβερή σύμπτωση, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχή στο παζάρι. Η εξέλιξη αυτή, έτσι το διαβάζουμε, έτσι προσπαθούμε να το διαβάσουμε, μοιάζει να σηματοδοτεί μια αλλαγή πορείας. Αν πραγματικά, Δήμαρχε, εγκαταλείπεται η χώρηση σε ιδιώτη, το θεωρούμε θετική εξέλιξη για την πόλη. Αρ- αρκετά εκτέθηκε η τοπική κοινωνία από αυτές τις επιλογές. Χρειάζεται όμως σήμερα να το πείτε καθαρά. Θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσετε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι μια τεχνική προσαρμογή μετά την αποτυχία των δύο δημοπρασιών. Αν εγκαταλείπετε με τη σημερινή σας επιλογή, αν τελικά αυτή είναι η επιλογή, το μοντέλο της εχώρησης σε προπανήγυρη σε ιδιώτη. Αν αναλαμβάνει για το Σεπτέμβριο ο ίδιος ο Δήμος Λαρισαίων τη διοργάνωση και τη λειτουργία της, ή αν πρόκειται για μια συγκυριακή λύση λόγω των δύο άγωνων δημοπρασιών και επομένως δεν είναι μια πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελαμε σε αυτό το σημαντικό θέμα, αν μπορείτε, να απαντήσετε σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο λόγο απέτυχε το μοντέλο που επιλέξατε, που αποδίδει το ενδιαφέρον, το γεγονός ότι ειδικά σε αυτή τη χρονική περίοδο, στις δύο φετινές δημοπρασίες δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. Τι απέγινε το νέο μοντέλο για το παζάρι, το οποίο παρουσιάστηκε ως καινοτόμο και συμφέρον για το Δήμο. Ολοκληρώνοντας, πιστεύουμε ότι η ευθύνη ενός δημάρχου δεν εξαντλείται στο να λέει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι μια διαδικασία ήταν νόμιμη. Πιστεύουμε ότι οφείλει να εξετάζει αν το μοντέλο είναι αξιόπιστο, αν προστατεύει το Δήμο και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες πάνω απ' όλα. Επομένως, θα θέλαμε να μας απαντήσετε αν επιστρέφει οριστικά η διοργάνωση του παζαριού στο Δήμο και αν ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναλάβετε την πρωτοβουλία για τη θεσμική θωράκιση των Δήμων, για να μην ξαναδούμε και άλλα φαινόμενα σαν αυτά τα οποία διαβάσαμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτές τις απαντήσεις σήμερα τις οφείλετε στη Λάρισα.
2: Κύριε Βελιγιάννη, πραγματικά με εκπλήσει ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύετε τα πράγματα και βγάζετε τα αυθαίρετα συμπεράσματα τα οποία μας έχετε συνηθίσει το διάστημα που είστε στην αντιπολίτευση, γιατί δυστυχώς είναι μια ιδιότητα και αυτή, αλλά θα πρέπει να τη συνηθίσετε. Το ότι είναι μια καινοτόμα διαδικασία ο τρόπος διεξαγωγής του παραγωγού με τον τρόπο που επιλέξαμε είναι αδιαφυσβήτητο. Το ότι εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την οποία δεν θέλετε εσείς να την υπερασπιστείτε με τον τρόπο που τοποθετήσετε, γιατί να θυμίσω ότι ήσασταν 9 χρόνια μέλος μιας διοίκησης η οποία έτρεχε τις διαδικασίες με τα παζάρια και τότε δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα θωράκισης όπως αναφέρετε τώρα. Το ότι ήταν όλα καλά. Εγώ δεν έχω διαβάσει πια την επιστολή της κ. Μπακαλάκου, τώρα μου την έστειλε ο πρόεδρος. Αλλά έχει μεγάλη σημασία και προφανώς η ΚΕΔΕ έχει διοίκηση, εφόσον ιστάλλει η επιστολή εκεί πέρα, θα υπάρξει η ανάλογη αντιμετώπιση του ζητήματος από την ΚΕΔΕ. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να επαναλάβω ότι ο τρόπος που επιλέξαμε με την αλλαγή της κανονιστικής για τη διεξαγωγή του παζαριού ήταν πρώτα απ' όλα ένα προϊόν συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίες έθεσαν κάποια ζητήματα δυσλειτουργίας το προηγούμενο διάστημα, με θέματα που είχαν να κάνουν με καταβολές σε μετρητά, με θέματα που είχαν να κάνουν με τη μη ίσπραξη των οφειλωμένων από τους οφειλέτες εκμεταλλευτές των παραγκών και μια σειρά άλλων παρενεργειών οι οποίες είχαν διαπιστωθεί όλο αυτό το διάστημα. Αγαπητοί Σάρβε, τι πετύχαμε 2 χρόνια που έγινε το παζάρι με τον τρόπο που επέλεξε η Δημοτική μας Αρχή? Επιτύχαμε ένα υψηλό τίμημα το οποίο προκαταβλήθηκε πριν την έναρξη του παζαριού. Επιτεύχθηκε καθαριότητα του χώρου με ευθύνη του αναδόχου. Επιτεύχθηκε η ασφάλεια του χώρου με ευθύνη του αναδόχου. Επιτεύχθηκε η ασφάλιση με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία έναντι τρίτων αστακής ευθύνης με ευθύνη του αναδόχου. Επιτεύχθηκε η κατασκευή των παραγκών, η ηλεκτροδότηση με ευθύνη του αναδόχου. Υπήρξε λιγότερο διοικητικό βάρος στις υπηρεσίες του Δήμου. Ελαχιστοποιήθηκε η επαφή των υπηρεσιών του Δήμου με τους ανθρώπους που εμπλέκονται στη διαχείριση του παζαριού. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο έγινε κατόπιν συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίες είχαν μια τεράστια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, ότι εσείς βλέπετε εκχώρηση αναδόχους, κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με κάποια θολά, γκρίζα σημεία τα οποία εσείς θέλετε να τα βλέπετε, αν έχετε κάποια στοιχεία πραγματικά. Σας το είπα και άλλη φορά. Τα έχουν οι αρμόδιοι να πάνε να ελέγξουν. Αν έχετε κάποια στοιχεία να πάτε, να τα καταθέσετε εκεί που πρέπει, προκειμένου να γίνουν ενδελεχείς έλεγχοι. Γιατί τώρα τι κάνετε, ρίχνετε λάσπη στον ανεμιστήρα. Και τι λέτε τώρα. Αν η φετινή άγωνη δημοπρασία που έγινε δύο φορές οδηγεί σε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του Παζαριού. Να επαναλάβω ότι η εποπτεία του Παζαριού εξακολουθεί να ανήκει στο Δήμο Λαρισαίων. Γι' αυτό ακριβώς και υπήρχε και ο έλεγχος και η εποπτεία. Επίσης να διώσουμε ότι σύμφωνα με την κανονιστική και τους όρους της διακήρυξης προβλεπότανε ότι εφόσον οι δύο δημοπρασίες έβγαιναν άγονες, υπήρχε δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, να γίνει απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο, ο οποίος θα έφερνε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι υπήρξαν ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν το παζάρι. Για λόγους προσωπικών δεδομένων δεν μπορώ να σας πω ποιοι. Υπήρξαν συναντήσεις με υπηρεσιακά στελέχη, υπήρξαν ανταλλαγές εγγράφων, όπως ασφαλιστικές ενημερώσεις, φορολογικές ενημερώσεις, καταστατικά και μια σειρά άλλων εγγράφων. Και πήρε την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, για λόγους που έχουν να κάνουν με δική τους επιλογή, δεν θέλησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι εμείς αφήνουμε αυτό που έχουμε επιλέξει. Αυτό που δεσμεύτηκα και εγώ και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής είναι ότι το παζάρι θα γίνει. Αυτή ήταν η δική μου δέσμευση και δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε ερωτήσεις που δέθηκαν από δημοσιογράφους στο προηγούμενο διάστημα. Και γι' αυτό ακριβώς, προκειμένου να γίνει σωστά και με τις διαδικασίες που προβλέπει η κανονιστική, θα διεξαχθεί η φετινή εμποροπανήγυρη υπό την εποπτεία του Δήμου Λαρισαίων, όπως ακριβώς προβλέπετε. Ποια θα είναι η διαφορά σε σχέση με αυτό που γινόταν παλιότερα, αγαπητοί συνάδελφοι? Ότι πλέον όλοι που θα συμμετέχουν, όσοι θα συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη, θα έρθουν και θα προπληρώσουν το ποσοστό, το ποσό που τους αντιστοιχεί για τις παράγκες. Θα γίνουν οι δημοπρασίες όπως γίνονταν και προβλεπόταν παλιότερα για τους χαλβάδες και τις ταβέρνες. Και θα γίνουν όλα όπως ακριβώς προβλέπονται στις αποφάσεις που έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. Αυτή είναι μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην πόλη και σε ένα θεσμό που έχει μια ιστορία, μια παράδοση και που προγραμματικά κάποιοι έρχονται και στέκονται απέναντί του από άποψη, όπως έχετε λαϊκή συσπήρωση και λέει ότι πρέπει να καταργηθεί, και κάποιοι έρχονται και λένε ότι ναι, θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε αναβάθμιση, θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί το να λέμε με αφορμή την. Και κάποιοι έρχονται και λένε ότι ναι, θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε αναβάθμιση, θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί το να λέμε.

Αυτό είναι ένα ερώτημα. Εμείς λοιπόν, ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα, σύμφωνα με αυτά που έχουν ψηφιστεί και έχουν εγκριθεί, προχωρούμε στις διαδικασίες όπως ακριβώς προβλέπεται.

Λοιπόν, κάπου εδώ, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη καλημέρα εσείς, ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα την παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και καλό μήνα να έχουμε, γιατί αύριο μας κάνει ποδαρικό ο Αύγουστος.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, κινητοποιήθηκαν και αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό, έχουν σηκωθεί αέρια μέσα, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλιώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάνσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
0: Καιρός.
1: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και την...

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στο χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην Έρθι Λάρισας, στην εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Είναι Παρασκευή, είναι 31 Ιουλίου, είναι η τελευταία μέρα του Ιούλη. Ξεκινούν οι διακοπές του Αυγούστου, για όσους τώρα ετοιμάζονται για άδειες. Και εδώ, από ό,τι βλέπω στην παρέα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας, είμαστε αρκετοί οι αδειούχοι του Αυγούστου. Λοιπόν, τελειώνουν σήμερα οι εργασίες στη Βουλή. Καλοκαιρινές διακοπές και για τους βουλευτές. 24 Αυγούστου περίπου η επιστροφή στις διαδικασίες, στις συνεδριάσεις. Τελειώνει και η εκπομπή τώρα για αυτή την πολιτική σεζόν, Πολιτικό Ημερολόγιο. Θα σας αφήσουμε τον Αύγουστο να απολαύσετε τα μπάνια σας μαζί με μας. Όλοι μαζί να απολαύσουμε τα μπάνια μας. Είναι η περίοδος αυτή κάθε χρόνο που δεν υπάρχει πολιτική κινητικότητα. Άρα και εμείς θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβρη. Εκεί κοντά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πάντα αποτελεί το ορόσημο για την έναρξη της νέας πολιτικής περίοδου.

Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψέγας είναι στο μικρόφωνο. Μια ακόμα δύσκολη μέρα ξημερώνει στη χώρα, ξημέρωσε στη χώρα. Με τον πυρηνό εφιάλτη να μην έχει τέλος. Η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου κατά κύριο λόγο. Τα σημεία που απασχόλησαν και απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Πριν πάμε να δούμε τι συμβαίνει, να σας πούμε ότι σήμερα η περιοχή της Λάρισας, η περιοχή της Μαγνησίας βρίσκονται στην κατηγορία σε ό,τι αφορά την κατάσταση επικινδυνότητας για την για το χάρτη εκδήλωση πυρκαγιών. Είναι στο κίτρινο, είναι σε υψηλή κατηγορία επιφυλακής, ακριβώς στη μέση της κλίμακας. Προσοχή λοιπόν σε όλους μας, να μην έχουμε τίποτα. Με το ματιάσω καλά έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Να κλείσει έτσι η αντιπυρική περίοδος. Σε αντίθεση, στο πορτοκαλί βρίσκεται η Κρήτη, βεβαίως η Αττική, η περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα η Ανατολική Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Στη Στερεά Ελλάδα οι περιοχές της Βιωτίας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, η Εύβοια και η Σκύρος. Το σύνολο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη όπως είπαμε. Από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Αχαΐα, τμήματα της Ηλίας. Επίσης ο Εύρος και η Σαμοθράκη. Το ανατολικό κομμάτι της χώρας σε γενικές γραμμές. Από τη Σκύρο και κάτω στο Πορτοκαλί. Τα μελτέμια στο Αιγαίο συνεχίζονται. Μέχρι αύριο το μεσημέρι τουλάχιστον θα έχουμε αυτή την κατάσταση και από την Κυριακή, από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, ξεκινάει η σταδιακή εξασθένιση των ανέμων. Αυτό ίσως δυσκολέψει και τις αναχωρήσεις κάποιων πλοίων αύριο, σήμερα και αύριο από Πειραιά. Θα δούμε. Όχι μόνο τον Πειραιά, από τα λιμάνια της Αττικής, έτσι.

στο Ρέθυμνο που εδώ και δύο ημέρες φλέγεται μεγάλο μέρος του νομού. Είχαμε αυτή την καταστροφή στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Στα άλλα νησιά, σε Άνδρο και Κάλυμνο, καλύτερη η εικόνα. Στην Πάρο έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, ενώ πριν από λίγη ώρα είχαμε νέα αστεία πυρκαγιά στη Βιωτία, στην περιοχή Ξηρονομή. Στάληκε 112 προς τους κατοίκους, με την προτροπή να απομακρυνθούν προς την Ελοπία.

Και στην Αχαΐα στάλει μήνυμα πριν από λίγο, 112. Στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας να απομακρυνθούν προς Άρλα, προς την περιοχή Άρλα. Λοιπόν, 8 και 9 από φόρες στο Αιγαίο, δύσκολη κατάσταση. Προσοχή σε όλους και από όλους.

Στο Ρέθυμνο είχαμε και τη σύλληψη ενός στελέχους του ΔΕΔΙΕ. Με τις αρχές να διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν είχαμε συνηθίσει έτσι άλλη φορά σε τέτοιου είδους ενέργειες, δηλαδή σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΙΕ, παρότι αρκετές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί και από προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνήθως αυτά προέκυπταν, αν υπήρχαν ευθύνες, προέκυπταν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Τώρα τόσο γρήγορα σύλληψη, δεν ξέρω, θα δούμε.

Εντάξει, πολιτική η θεματολογία της εκπομπής, αλλά η επικαιρότητα πάντα προέχει. Γι' αυτό σας δίνουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στη χώρα. Με τις πυρκαγιές, με τον πύρινο εφιάλτη που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία 24 ώρα.

0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά είπαμε για τα δρομολόγια των πλοίων, ας συνδεθούμε λίγο με το Earth News, γιατί έχουμε εξελίξεις σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με το συγκεκριμένο πλοίο που βλέπετε πίσω μου, το Blue Star Paros, το οποίο ήταν προγραμματισμένο, Μαριλένα, να αναχωρήσει στις 7.30 το πρωί για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Ωστόσο όμως, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, το δρομολόγιο του ακυρώθηκε, προκαλώντας φυσικά αναστάτους, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στους ταξιδιώτες. Όπως είπες και εσύ, ισχύει απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια από τη Ραφίνα και το Λαύριο, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο από τα δύο αυτά λιμάνια. Τώρα, όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, τα 60 προγραμματισμένα δρομολόγια εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, ενώ όσον αφορά τα δρομολόγια με τα συμβατικά πλοία, πολλά είναι εκείνα τα οποία έχουν τροποποιηθεί ή και έχουν ακυρωθεί εντελώς. Καλό είναι
2: πάντως,
1: λοιπόν, οι ταξιδιώτες
2: τα περισσότερα,
1: να ενημερώνονται
2: για να το διευκρινίσουμε,
1: από τις αυτοπλοκές.
2: Χρυσίτα, αναχωρούν, καταλαβαίνουμε. Οπότε θα πρέπει να, προτού ξεκινήσουν για το ταξίδι τους οι εκδρομείς, να τηλεφωνούν στις λιμενικές αρχές για να μαθαίνουν τι πρόκειται να συμβεί με το δικό τους πλοίο.
1: Ακριβώς όπως το λες, Μαριλένα, και επειδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα, καλό είναι οι ταξιδιώτες να καλέσουν τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Τα περισσότερα εκτελούνται κανονικά, όμως είναι πολλά εκείνα, όπως σου έδειξα τώρα, και το Blue Star, Blue Star Paros, αλλά και το Euro Champion Jet 2, τα οποία δεν εκτέλεσαν τα δρομολόγια. Καλό είναι βέβαια να επισημαίνουμε ότι νωρίτερα το πρωί το παρόν έδωσε και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος μοίραζε νεράκια στους ταξιδιώτες τώρα εν όψη και τις καλοκαιρινές.
0: Λοιπόν, δεν γίνονται δρομολόγια, και το λέμε τώρα επειδή συζητάμε το θέμα, επειδή είναι περίοδος που πολλοί έχετε προγραμματίσει διακοπές. Από Ραφίνα και Λαύριο δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Στις Κυκλάδες φαίνεται ότι τα δρομολόγια είναι δύσκολα, δηλαδή Σύρο, Τίνο, Μύκονο, ας πούμε, το Blue Star Paros δεν ξεκίνησε το πρωί, δεν έφυγε. Κάποια άλλα δρομολόγια εκτελούνται από τον Πειραιά. Ενημερωθείτε όσοι ταξιδέψετε σήμερα και αύριο. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Φεύγουμε από αυτά τα χρηστικά, τα ενημερωτικά. Να πούμε ότι σήμερα ο κύριος Δημήτρης Λανσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη, θα βρίσκεται στη Λάρισα. Το μεσημέρι θα μεταβεί στην αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για να έχει επαφές εκεί με στελέχη και προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης. Μια επίσκεψη που έρχεται δύο μέρες μετά την επίσκεψη της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Είμαστε τέλη Ιουλίου και έρχονται πολιτικά πρόσωπα, πολιτικοί αρχηγοί, στελέχη κομμάτων και πραγματοποιούν περιοδίες, επισκέψεις. Είμαστε σε προεκλογική δραστηριότητα. Δεν υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, πέρσι να είχαμε τέτοιου είδους επισκέψεις. Δεν είχαμε τέτοιου είδους επισκέψεις ή σε έναν άσχετο πολιτικά χρόνο, τέλη Ιουλίου στη Λάρισα, να είχαμε επισκέψεις πολιτικών αρχηγών. Βέβαια, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν τις διακοπές του Αυγούστου, τις ολιγοήμερες διακοπές για όλους, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε για άλλη μια φορά ότι εκλογές την άνοιξη του 2027. Γι' αυτό φαίνεται να είναι το αυτό που πλέον αντιλαμβάνονται όλοι. Όχι ότι θα γίνουν την άνοιξη 27, ότι δεν θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 26, το ερχόμενο Σεπτέμβριο. Γιατί εδώ και 2-3 μήνες έχει κυκλωθεί η ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, κάλπες. Λοιπόν, δεν φαίνεται ότι προκρίνεται αυτό το σενάριο, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, για άλλη μια φορά χθες ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.

Χθες είχαμε και μια κόντρα, έτσι. Ίσως δεν την περίμεναν πολύ. Μια κόντρα μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Χρέη και χρηματοδοτήσεις, αυτό ήταν το αντικείμενο της κόντρας. Χθες το πρωί η Ελλάδα ανακοίνωσε, κατήγγειλε την εκτόξευση των χρεών του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ λόγω των διανοιακών υποχρεώσεων. Το Πασόκ απάντησε άμεσα, έδωσε εξηγήσεις για το δάνειο και επιτέθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως η χώρα έχει ανάγκη ένα έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό και όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, και άφηνε αιχμές για ολιγάρχες, χορηγούς και καμπάνιες εκατομμυρίων. Και κάλεσε τον κύριο Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς, να απαντήσει για τη χρηματοδότηση του κόμματος, τονίζοντας ότι είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει επιλέξει το δημότυπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση. Επανήλθε η Ελλάς στο θέμα με δήλωση της κυρίας Κουφονικολάκου. Επανέλθε στο θέμα των χρεών του Πασόκ προς τις τράπεζες. Αυτή η κόντρα την κρατάμε, γιατί μπορεί να είναι τρέιλερ προσεχώς, έτσι, από τα προσεχώς που θα παρακολουθήσουμε, για την ηγεμονία στο χώρο της κέντρου αριστεράς. Αυτή η κόντρα Πασόκ Ελλάς. Η ώρα πάει 9:30. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις 9:30. Θα ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τίτλους από την περιφερειακή ειδησιογραφία, τη Θεσσαλική. Και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σε λίγα λεπτά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υγιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τρεις άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας. Ένας 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο Μαλάκι, ενώ καταγράφηκαν ακόμη δύο θάνατοι από πνιγμό σε παραλίες του Αλμυρού και του Πτελεού. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται ο 6χρονος από το Βόλο που τραυματίστηκε σοβαρά από αδέσποτο σκύλο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία επέμβαση με τοποθέτηση μοσχεύματος στο αυτί και αναμένεται να παραμείνει για αρκετές ημέρες υπό παρακολούθηση. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Βαλανίδα Ελασσόνας και εκεί είχε χαμηλή βλάστηση. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής που έθεσαν υπό έλεγχο παραμένουν στο σημείο για τυχόν ανασωπηρώσει. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπερό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες η λιβαδική εκθέση στην Φωτάδα Τρικάλων. Η έγκυρη επέμβαση πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση του μετόπου. Στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή βρίσκεται και σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, Βορείων Σποράδων και Λάρισας εκτός της Ελασσόνας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η παρέμβαση αφορά τον Τύρναβο και την Ελασσόνα που το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Αλέξανδρος Μικόπουλος για τα προβλήματα κλιματισμού στο νοσοκομείο του Βόλου. Εργαζόμενοι καταγγέλνουν υψηλές θερμοκρασίες στους χώρους νοσηλείας, ενώ προωθείται πρόταση αναβάθμισης του συστήματος ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Προχωρούν νέες εγκρίσεις κρατικής αρρωγής για αγρότες περιφερειακής ενότητας Καρδέζης που χτυπήθηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023. Με τη χρηματοδότηση περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τίθεται σε τροχιά υλοποίησης το έργο αναβάθμισης του αισθητικού άλσου στη Λάρισα. Κύριος στόχος η αναβάθμιση και αξιοποίηση του πάρκου για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για αναψυχιάθλιση και κοινωνική επαφή. Σε άμεση δημοπράτηση προχωρά Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για 5 έργα αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλη προσέλευση πολιτών καταγράφεται στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας για έκδοση και ανανέωση διαβατηρίων. Οι ουρές σχηματίζονται από τα ξημερώματα, ενώ η υπηρεσία εξυπηρετεί περίπου 80 άτομα ημερησίως, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία. Συνεχίζονται διαμαρτυρίες για την άναρχη στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια και οδεύσεις τυφλών στο Βόλο. Πολίτες ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και εφαρμογή των προβλεπόμενων προστήμων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων καταγγέλει κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κάνοντας λόγο για θεσμικό πραξικόπημα. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στην Αλόνισο. Προωθεί περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς και παρεμβάσεις σε ρέματα με στόχο την καλύτερη προστασία οικισμών και υποδομών. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτώση του δρόμου που συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με την παραλία Ξάνεμος. Το έργο εντάσσεται σε ευρύτερες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδών και κοινόχρηση των χώρων συνολικού προϋπολογισμού 264.000 ευρώ στο νησί. Με την υπογραφή του Περιφέρεια Θεσσαλίας του κ. Κουρέτα ξεκινάει η κατασκευή νέου βρεχολυμπιακού σταθμού στη Φαρκαδόνα. Παραδόθηκαν τα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια στην οδό Κουμουνδούρου στην Καρδίτσα. Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά. Την ανάγκη στροφής σε ποιοτικό τουρισμό και νέες αγορές επισήμαναν εκπρόσωποι του κλάδου. Όπως τονίζουν, πύλιος, σποράδες, γαστρονομία, καταδύσεις και δραστηριότητες φύσης μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο και ισχυρό τουριστικό προϊόν για την περιοχή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας συζητήθηκε ο τρόπος διοργάνωσης του παζαριού με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον κ. Δελιγιάννη, να αμφισβητεί το μοντέλο της Δημοτικής Αρχής μετά από 2 αγώνες δημοπρασίας. Απαντώντας, ο Δήμαρχος ο κ. Μαμάκος ξεκαθάρισε ότι το παζάρι θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπό την ευθύνη του Δήμου ως λύση ανάγκης και υπερασπίστηκε το αρχικό πλάνο ανάθεσης σε ανάδοχο ως διαφανές και καινοτόμο. Συνήθινα επιχειρηματία στη Σκόπελο για παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού σε παραλία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, πολιτικό ημερολόγιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από 98,3 και ψηφιακά από την πλατφόρμα ert.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-326. Το επαναλάβω, 69-300-78-326. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Πάμε στην Καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα, η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Νύχτα αγωνίας στα Πύρινα μέτωπα, μια φωτογραφία με εθελοντές και στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στην προσπάθεια να περιοριστεί ο πύρινος εφιάλτης που κατακαίει εκεί το νότιο στις νότιες περιοχές στο Ρέθυμνο. Μειώθηκαν τα φθηνά τυφώνα τροχεία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Εικόνες είδαν το φως της δημοσιότητας από την είσοδο εκατοντάδων ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η κυβέρνηση της Ισπανίας στέλνει στρατό στην περιοχή για να διαχειριστεί την κατάσταση. Αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφελές, τα 3 δις τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρώτες. Μάλιστα, ναι, τα χρέη τα πληρώνουν οι συνεπείς, παιδιά. Τι να πούμε. Πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου. Με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Στα υπόλοιπα θέματα από την εφημερίδα Τα Νέα, πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία. Η επίθεση της Ελλάς, η απάντηση του Πασόχ και τα υπονοούμενα. Τουρκική πρόκληση στο φαρμακονήσι με υπερπτήση. Πρώτη φορά μετά το 2023, σημειώνει η εφημερίδα. Ισπανία Θέουτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Και ένα εντυπωσιακό, αναμφίβολα και δυσάρεστο θέμα, στους 10.000 συνεκροί από τη ζέστη στη Γερμανία. 10.000. Ενώ μένονται πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Άνηση μάχη με την Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό, η μισή χώρα συνεχίζει να ζωπηρώσει νέα μέτωπα και παράζει από 112 για γενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Ηρωισμός και ανευθυνότητα τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών. Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί, επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει τη πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης σε ένα μέρη του Πασόκ, στην ανακοίνωσή του για το θέμα που συζητούσαμε στο πλαίσιο της εκπομπής λίγη ώρα νωρίτερα. Διάλυση πριν από τις κάλπες για το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, αναφέρει η εφημερίδα. Και συνεχίζουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Αφαντός ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα υπόλοιπα
Άρση ασυλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους τώρα ο Αβραμόπουλος. Σύγκρουση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Σύγχυση, συγγνώμη, για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Στα υπόλοιπα θέματα, ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το πρωτοτικό σχέδιο ΑΝΑ νούμερο 2. Επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα αρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Μια δήλωση χθες της Υπουργού Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου, η οποία προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βγήκε στην... πώς το πω... με μια δήλωσή του και κατηγόρησε την κυβέρνηση και την κυρία Μιχαηλίδου ότι προωθεί την woke agenda. Κρύβεται για τις νέες πατάλες η Αγαπηδάκη, πότε θα απαντήσει, αναφέρει η εφημερίδα και... Θα σας καταγράφω, με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο Φευγάτος και ο προκλητικός Άδωνης. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάπου έχετε δει ότι σε επίσκεψή του, σε πρόσφατη επίσκεψή του, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εμφανίστηκε με κάποια γυαλιά τα οποία έχουν και κάμερα και παίρνουν και ήχο και έγινε θέμα τώρα αυτό πολιτικό. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε ότι πράγματι φορούσε τέτοια γυαλιά, τα αγόρασε νόμιμα κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Και τέλος πάντων φοράω κάτι το οποίο σε πολύ λίγο θα το φοράτε όλοι. Κάτι τέτοιο είπε. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά που έχουν ανεβεί και που έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες. Αυτά σημειώνει η εφημερίδα. Μητσοτάκης προς υπουργούς. Ώρα για δράση. Αναδείξτε το έργο μας. Να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη. Να παρουσιαστεί στους πολίτες όσα υλοποιούμε. Μάχη με φλόγες και μποφόρες σε όλη τη χώρα. Μεγάλες πυρκαγιές Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Καλύμνο. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επανεπολογισμού. Μείωση 11,6% σταθερά τη φόρα τροχέα από νέα κοκ και ελέγχους. Και η ΔΕΘ το 2030 όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμμάτων. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμος στόχος στα ενεργειακά συμφέροντα, αναφέρει η εφημερίδα. Μυριάδες μετανάστες εισβάλλουν στην Ισπανία μετά την απόφαση Σάντσες να τους νομιμοποιεί αδιακρίτως. Νέα επίθεση κατά ελληνικών δεξάμενων πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Και υβρίζει την οικογένεια και προκαλεί θρασίτατα. Φωτογραφία της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, της Υπουργού. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, ορκή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Ανδροκάλυμνο. Με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τις πυρκαγιές. Κατηγορώ εποχικών υπαλλήλων, εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οδύνη στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Οδική ασφάλεια και σαν ζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Αυξάνουν τα όρια της απόλυσης με όρους για πολυισοβίτες με νυχτερινή τροπολογία. Και αποχή από αξιολόγηση, δικαστική δικαίωση για τους διοκόμενους εκπαιδευτικούς. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Κόλαφος υπαρεμβάσει βουλευτών του ΚΚΕ. Σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση, κυβέρνηση και κρατικός μηχανισμός, αναφέρει η εφημερίδα.
Πάμε στην εφημερίδα Contra News. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και η υπεύθυνη της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες, μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα. Ελλάς κατά κυβέρνησης να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της τρίτης γυμνασίου. Και κίνδυνος. Εκατοντάδες στελέχη της βιομηχανίας AI ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με το Μανιφέστο. Ο κύκλος των χαμένων προέδρων, αριστερά φύγε η έλαση, παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού, 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια, ο θλιβερός πρωταγωνιστής έλαση της Τσίπρας. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, μόνο εμείς έχουμε σχέδιο, εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, οι υπουργοί να υπερισπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο, όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους. Αυτά φίλες και φίλοι από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. I get a feeling it's gonna be a riot.

Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Σας αφήνουμε. Η ώρα πλησιάζει 10. Ήταν η τελευταία εκπομπή για την πολιτική, για την τετράχουσα πολιτική περίοδο της εκπομπής Πολιτικό ημερολόγιο. Θα ξαναπούμε αρχές Σεπτεμβρίου με το καλό. Να ευχηθούμε καλές διακοπές όσους ξεκινούν την καλοκαιρινή τους άδεια αυτές τις ημέρες. Να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε τις μπαταρίες, άντε να την πούμε και την κλεισίδια αυτή. Να χαλαρώσετε όσο μπορείτε, γιατί θα έχουμε να πούμε πολλά από το φθινόπωρο. Ο Δημήτρης Τσολάκης θα σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας θα στο μικρόφωνο. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Εμείς θα ξαναπούμε εκεί περίπου στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, μέσα από άλλες εκπομπές. Αλλά η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο ξανά το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την Ελπίδα Κουτσουγιάννη να είναι στον συντονισμό της εκπομπής. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή ξεκούραση σε όσους ξεκινάτε άδεια. Τα χαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στο χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίος, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρου, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη, τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρώ στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίση από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019. Ο καιρός. Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: Πολύ καλημέρα σε όλους, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ξεκινάμε. 31 Ιουλίου σήμερα, πάει και ο Ιούλιος, 10 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου, τους δημοτικούς ραδιοθαλάμους Τρικάλων και Καρδίτσας. Μία εκπομπή με θέσεις, συνθέσεις, αντιθέσεις, αναλύσεις ειδήσεων, γεγονότων, όλα όσα τέλος πάντων αφορούν την ειδησιογραφία και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Χρήστος Μαμάτσιος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο στούντιο της ΕΡΤ στην Λάρισα. Στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο είναι η Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία, έτσι.
0: Δεν ναι, ξέρω ναι, εγώ καλά αυτή την αίσθηση έχω σήμερα.
1: Καλά είναι ακόμη, απλά συγκριτικά το λέω. Χθες ήταν το αεράκι, εδώ τουλάχιστον, στο Βόλο είχαμε ένα αεράκι που άλλαζε κάπως την κατάσταση. Σήμερα έχει μετριαστεί, είναι πολύ έως καθόλου ο άνεμος. Βέβαια αυτό είναι καλό για το θέμα της επικινδυνότητας για πυρκαγιά, έτσι.
0: Πάντως
1: το...
0: στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται ένας ψιλοχαμός. Δηλαδή η φωτιά στο Ρέθυμνο συνεχίζεται. Νέα μέτωπα σε Αχαΐα, Βιωτία και Τολοκαρνανία.
1: Οι περιοχές αυτές σήμερα στο Πορτοκαλί.
0: Και στην Πάρο νομίζω είχαμε αναζωπήρωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εκεί οι άνεμοι συνεχίζουν και στην Κρήτη και λοιπά.
0: Ανδροκάλυμνο, διαβάζω, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ανδροκάλυμνο κρίνεται πλέον καλή η κατάσταση. Στην Πάρο συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.
1: Και στη Θήβα διαβάζω τώρα εδώ, σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας. Ναι. Τι να πούμε.
0: Λοιπόν, εκείνα τα ντρόουν που υποτίθεται ότι θα προλάμβαναν τις πυρκαγιές, τι απέγιναν?
1: Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ναι. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ίσως κάποιος ειδικός επίπεδο,
0: ναι, ίσως, ναι,
1: θέμα θα μπορούσε να μας δώσει απαντήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Να πω βέβαια ότι η τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, Αύγουστος, από αύριο διακοπές για τους περισσότερους, όσους δύναται έτσι, να κάνουν διακοπές, και δυστυχώς έχουμε αύξηση των περιστατικών απώλειας ζώων, ναι, λουωμένων, θα το πω έτσι. Το λέω έτσι γιατί κάθε θάνατο που γίνεται στη θάλασσα συνηθίζουμε να το λέμε, να το αποκαλούμε πνιγμό. Βέβαια πολλές φορές και ίσως τις περισσότερες φορές προηγείται κάποιο καρδιακό επεισόδιο και λοιπά. Απλά τυχαίνει να γίνεται στη θάλασσα. Θέλω να πω, δεν είναι ο πνιγμός με την έννοια που ένα παιδάκι πνίγηκε,
0: ναι,
1: έτσι, το
0: ή δεν ξέρω να κολυμπάω.
1: Συνήθως και ειδικά σε ό,τι όταν αφορά ηλικιωμένους ανθρώπους προϋπάρχουν παθολογικά αίτια. Ναι. Και στη συνέχεια ενδεχομένως να επέρχεται και ο πνιγμός. Λοιπόν, είχαμε τρία περιστατικά χθες μέσα σε λίγες ώρες. Τα δύο είναι πιο ξεκάθαρα, σε Σούρπη και Αλμυρό. Είναι πιο ξεκάθαρα περιστατικά. Το τρίτο, που στο Μαλάκι, ήταν μια περίπτωση ενός 57χρονο, ο οποίος είχε να δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Τελικά βρέθηκε σε μια θαλάσσια περιοχή στο Μαλάκι, νεκρός. Διενεργείται βέβαια νεκροψία, νεκροτομή, για το ποια είναι τα ακριβή αίτια. Από ό,τι γνωρίζω, στην περιοχή είχε κάποιο κτήμα και συνήθιζε να πηγαίνει για να το φροντίσει. Ενδεχομένως το ίδιο έκανε και προχθές και κάτι έπαθε. Όλα αυτά θα τα ξεκαθαρίσει η νεκροψία, νεκροτομή, νομίζω. Πάντως γενικά είναι μια περίοδος που έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Ευτυχώς έχουμε και περιστατικά διάσωσης, μόλις προχθές μια 73χρονη, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της ναυαγοσώστριας που ήταν πλησίον της, σώθηκε η γυναίκα, δηλαδή πραγματικά την επανέφερε στη ζωή, γιατί είχε χάσει τις αισθήσεις της, και είναι μια ακόμη απόδειξη πόσο χρήσιμο είναι, και όχι χρήσιμο, απλά απαραίτητο είναι, τουλάχιστον στις πολύ σύχναστες παραλίες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι παντού δεν μπορούν να υπάρχουν, να υπάρχουν ναυαγοσώστες, έτσι, ναι. Πόσο απαραίτητο είναι αυτό.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Λοιπόν, είπαμε για τις πυρκαγιές, για τις τραγικές εξελίξεις με τον πνιγμό των ανθρώπων. Θα δούμε και το θέμα του νερού σήμερα, για το νομοσχέδιο σε σχέση με το νερό, για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, οι οποίες κάνουν λόγο για το ότι ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε, η αλήθεια είναι, χρόνια. Να θυμίσω ότι το 2014 είχε γίνει στην Θεσσαλονίκη το δημοψήφισμα, το θυμάσαι, Ελένη?
1: Ναι.
0: 95% ή 85% ήταν υπέρ της μη ιδιωτικοποίησης του νερού. Θα δούμε και αυτό το θέμα στην συνέχεια της. Ναι.
1: Επίσης, όχι, ήθελα να πω και για το επόμενο θέμα, που θα το δούμε σε λίγο μάλιστα, αν δεν σε διακόψα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές του Βόλου. Έγινε προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη θέσεων. Είναι άκρος υποστελεχωμένη φυλακή και του Βόλου, θα πω εγώ, όπως είναι και της Λάρισας κλπ. Το θέμα είναι ότι για το Βόλο προκηρύχθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κυριαζίδης θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι σε λίγο, μόλις μία θέση, όταν τα κενά είναι πάρα πολύ περισσότερα και οι συνθήκες εργασίας βέβαια είναι, δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν ούτε ρεπό, όχι άδειες δεν βγαίνουν, ούτε ρεπό δεν βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγο. Στη συνέχεια θα τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο.
0: Ωραία. Εσύ τι γελιά έχεις?
1: Όχι απλά πρεσβειοποίηση. Βασικά για να βλέπω και...
0: Τώρα ξέρεις όπως κρολάρω στον υπολογιστή, έπεσα πάνω σε αυτόν. Ναι.
1: Έπεσες πάνω στα έξυπνα αυτά, τα μέτα, πώς λέγονται.
0: Ναι, μέτα. Τα μέτα, να τα φοράει, ξέρω εγώ, ένας που θέλει να γυρίσει ένα βίντεο, να τα φοράει ένας υπουργός, γιατί? Γιατί, δηλαδή, εμένα αυτή είναι η απορία μου, το γιατί.
1: Ναι,
0: γιατί το
1: ξέρω.
0: Γιατί έτσι μ' αρέσει.
1: Γιατί
0: έτσι μ' αρέσει. Περίπου σε ελεύθερη μετάφραση το λέω τώρα. Γιατί έτσι μ' αρέσει δεν είναι. Μπορεί να το πει ένα παιδάκι, μπορεί να το πει ένας απλός πολίτης σε ειδικές συνθήκες. Γιατί υπάρχει και ο νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αλλά ένας υπουργός, γιατί έτσι μ' αρέσει και δεν πειράζει, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει. Δεν ξέρω αν στέκει αυτό. Τέλος πάντων.
1: Ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει ανάλογα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: να
0: πάντως ωραία γυαλιά.
1: Ναι, ωραία, όντως. Εγώ δεν και πρέπει να είναι το τζάμι που σκουραίνει στον ήλιο. Γιατί μία το βλέπα, νόμιζα ότι είναι γυαλί, ξέρω εγώ, μοιοπίας, δηλαδή με διάφανο τζάμι. Μία το βλέπα σκούρο.
0: Καλά, εγώ έκανα πιο ακραία αφελή σκέψη. Κοίτα, προσομοιάζει κάπως το στυλ Αριστοτέλης Ωνάσης.
1: Και γι' αυτό... Το είδα αυτό να γράφεται πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό σκέφτηκα όταν το πρώτο. Δεν με είχα καταλάβει, καθώς και εμάς τα δικά μας τα γυαλιά είναι φαρμακείου 10 ευρώ. Δεν είναι 600, αλλά τέλος πάντων εκεί μου πήγε το μυαλό. Αλλά δεν εννοεί, ήταν άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Και εγώ είδα και ένα άλλο με ποιον μοιάζει, λέμε, το Ζάχο Χατζηφωτίου.
0: Αχ, ναι! Αχ, ναι! Σωστό. Λοιπόν, με το δοκιμακή να είναι 10
1: και... μάθαμε και πόσο κάνουν, έτσι, 600 ευρώ.
0: 600 ευρώ,
1: οπότε...
0: πανάκριβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πανάκριβα. Πανάκριβα.
1: Τι προσφέρεις, τι παρέχεις. Ναι.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, εδώ είμαστε, 100,7, 101,2, 98,3 στα FM. Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, rteco.gr, περιφερειακή σταθμή. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε πατήσετε την κατηγορία Βόλος, το Θεσσαλικό Περισκόπιο θα ακούτε μέχρι τις 12. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Ραυτοπολευθής αμέσως.
1: Λοιπόν, τον κύριο Ζαχαρία Κυριακίδη, που είναι πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Βόλου, τον είχαμε φιλοξενήσει, αν δεν κάνω λάθος, πριν 2-3 μήνες, περίπου 2 είναι, έτσι. Πριν 2 μήνες μας είχε αναλύσει, μας είχε θέσει εδώ τα ζητήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο, και από εκεί βέβαια προκαλούνται και πολλά άλλα προβλήματα, την υποστελέχωση, την τραγική υποστελέχωση του σοφρονιστικού καταστήματος. Και νομίζω είχαμε έτσι καταλήξει, κάπως εκφράζοντας την ελπίδα, ότι όταν θα γίνει προκήρυξη θέσεων θα υπάρξει μια ικανοποιητική στελέχωση ώστε να αντιμετωπιστεί, να μετριαστεί έστω το πρόβλημα. Αν δε, έγινε η προκήρυξη, τρέχει η προκήρυξη αυτή. Για πόσες θέσεις? Να καλημερίσω τον κύριο Κυριακίδη καταρχάς.
2: Καλημέρα σας και από εμένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, υπήρχε μια ελπίδα εν ώψη αυτής της προκήρυξης, αλλά νομίζω έσβησε η ελπίδα αυτή, καθώς μια θέση για το, για το κατάστημά σας.
2: Το είπατε πάρα πολύ σωστά, έσβησε αυτή η ελπίδα, διότι μετά από τις περιγραφές που έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι στο Υπουργείο, τόσο και σαν σύλλογος αλλά και η διεύθυνση του καταστήματος, και μετά από υποσχέσεις του Υπουργείου ότι κάντε λίγο υπομονή, θα βγει κάποια προκήρυξη ώστε να σας στελεχώσουμε, προβλέπεται για μας ο τραγικός αριθμός, όπως είπατε, της μίας θέσεως. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι στα όρια της ψυχολογικής και σωματικής κατάρρευσης, διότι πλέον δεν υπάρχει καμία ελπίδα και κανένα φως στο τούνελ για εμάς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο. Το επίσημο οργανόγραμμα μας εμφανίζει ότι έχουμε 56% πλήρως οργανικών θέσεων από τη στιγμή που εμείς υπηρετούμε μόλις 18, εκ των οποίων 4 συνάδελφοι, όπως έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη συνέντευξη, έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας. Και αμέσως πέφτουμε στους 14, τη στιγμή που θα έπρεπε καθημερινά να είμαστε 23. Σε αντίστοιχη περίπτωση όμως, στο κατάστημα κράτησης Λάρισας, υπάρχει μια πληρότητα θέσεων 95% και για εκεί προβλέπονται 9 θέσεις. Επίσης, για το κατάστημα των Τρικάλων, έχει μια πληρότητα θέσεων της τάξης των 80% και εκεί προβλέπονται 5 θέσεις. Το παίρνω συγκριτικά λοιπόν με τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία. Ναι.
2: Λοιπόν, για να μην πάμε και μακριά, και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική κατανεμήθηκαν αυτές οι θέσεις, ώστε για μας να βγει μόνο μία, ενώ εδώ και 8 μήνες, 9 κάπου εκεί, περιγράφουμε το πρόβλημα στο Υπουργείο σχεδόν καθημερινά. Ας βγει κάποιος λοιπόν αρμόδιος από το Υπουργείο να μας αναλύσει τη λογική αυτής της κατανομής θέσεων.
1: Θα σας το ρωτούσα ποια είναι τα κριτήρια, πώς γίνεται η κατανομή, αλλά ακούω από εσάς ότι είναι και δικό σας ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί προφανώς.
2: Σαφώς και δεν έχει απαντηθεί. Η απάντηση πάντα που παίρναμε ήταν ότι κάντε λίγο υπομονή, θα προκηρυχθεί.
1: Άρα είναι μια, αυτή η απάντηση είναι και μια έμεση αποδοχή ότι υπάρχει πρόβλημα. Κάντε λίγο υπομονή, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι υπάρχει θέμα.
2: Σαφώς. Και να κάνω και μια παρένθεση λίγο και να σας πω κάτι, ότι πριν από μερικούς μήνες κάποιος συνάδελφος που είναι κάτοχος πτυχίου γεωπονίας έκανε αίτηση μετάταξης για να πάει στο κατάστημα της Κασαβέτειας, γιατί εκεί πέρα είχε
1: αγροτικό.
2: Ναι, γιατί είχε έλλειψη από γεωπόνο. Το Υπουργείο στις 10 Ιουλίου συγκεκριμένα του απάντησε, και αν με ρωτάτε εμένα, ορθώς του απάντησε, ότι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη μετάταξη γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και μετά από 2 εβδομάδες βγαίνει η προκήρυξη και προκηρύσσεται για μας μόνο μία θέση. Και πάλι δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ποια λογική δηλαδή έγινε όλο αυτό.
1: Ναι, ακούγεται τελείως
2: αντιφατικό.
1: Αντιφατικό, παράλογο όλο αυτό έτσι όπως μας το περιγράφεται. Και το ζήτημα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν λύνεται ούτε στο ελάχιστο το πρόβλημα που υπάρχει στο κατάστημα νέων.
2: Σαφώς και δεν λύνεται, γιατί όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγουμένη συνέντευξη, στο σχεδόν άμεσο μέλλον υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι προς συνταξιοδότηση. Οπότε θα είμαστε κι άλλο μείον.
1: Υπάρχει δυνατότητα άλλης προκήρυξης, δεν ξέρω πώς αυτά τα θέματα πώς ρυθμίζονται.
2: Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω, το γνωρίζω μόνο...
1: Συνήθως δηλαδή τι γίνεται, είναι μία κάθε έτος, μία όταν κρίνει το Υπουργείο ότι υπάρχουν ανάγκες και πρέπει να καλυφθούν θέσεις.
2: Θεωρώ ότι όταν κρίνει το Υπουργείο ότι πρέπει να καλυφθούν θέσεις και ότι έχουν το κενό, ας πούμε, το δημοσιονομικό κενό από την κυβέρνηση ώστε να... μπορέσουν να προσλάβουν προσωπικό, τότε ας πούμε ναι, και το Υπουργείο προβλέπει κάποια προκήρυξη, αλλά δεν μπορώ να σας το πω και αυτό με σιγουριά.
1: Εσείς έχετε κάποιο περιθώριο αντίδρασης αυτή τη στιγμή μετά από αυτό? Η προκήρυξη τρέχει και θα τρέχει για ένα μήνα περίπου και
2: μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη θα είναι.
1: Για αυτή τη μία θέση έστω. Εσείς τι περιθώρια έχετε τώρα?
2: Κανένα. Εμείς απλά πρέπει να περιμένουμε πότε θα τελειώσει η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, να προχωρήσουν μετά στην εκαθάριση ποιοι είναι επιτυχόντες και ποιοι δεν είναι, ώστε να μας έρθει και εμάς ο ένας ο υπάλληλος που περιμένουμε.
1: Σκέφτεστε να αντιδράσετε κάπως, δεν ξέρω τι.
2: Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι όλο το προσωπικό είναι μουδιασμένο, με μία λέξη. Δεν έχουμε σκεφτεί κάτι, δεν έχουμε κάτι στα σχέδιά μας, αλλά να είστε σίγουροι θα αντιδράσουμε. Γιατί αυτό, το λιγότερο που μπορώ να πω, είναι εμπεγμός προς το φυλακτικό προσωπικό του καταστήματος κράτησης, και για κάποιο λόγο, και σε αυτό είμαστε σίγουροι πλέον, και για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, το προσωπικό του Βόλου τιμωρείται από την ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί αυτό είναι
1: ερμηνεία, τι ερμηνεία δίνεται σε όλο αυτό, ότι υπάρχει κάποιος λόγος από πίσω δηλαδή που...
2: Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά όλο το προσωπικό νιώθει, το φυλακτικό προσωπικό πάντα, νιώθει ότι τιμωρούμαστε για κάτι.
1: Το οποίο δεν ξέρετε τι είναι.
2: Όχι, και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Μάλιστα. Πόσοι είναι οι κρατούμενοι στο κατάστημά σας?
2: Αυτή τη στιγμή είναι 107, τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι 56 με 60.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή σχεδόν διπλάσιοι.
2: Είμαστε στο 190% πάνω πάλι από το προβλεπόμενο. Mm-hmm.
1: Και με το θέμα των... Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει και τώρα που πριν βγούμε στον αέρα το συζητούσαμε, το θέμα των ρεπό. Ξέρετε, όλες οι υπηρεσίες λίγο πολύ αντιμετωπίζουν όταν υπάρχει θέμα υποστελέχωσης, θέμα με τα ρεπό. Και εμείς εδώ, τουλάχιστον μέχρι πρώτη, αντιμετωπίζαμε θέμα έτσι με τα ρεπό. Αλλά μιλάμε για 10, 20, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Εσείς μου είπατε έναν αριθμό που είναι ασύλληπτος και που δεν είναι δυνατόν έτσι πρακτικά και αντικειμενικά να καλυφθεί ποτέ, να καλυφθούν αυτά τα ρεπό ποτέ. Για πείτε, επαναλάβετε τον αριθμό.
2: Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή στο σύνολο του φυλακτικού προσωπικού χρωστάει 1.274 ρεπό. Υπάρχει συνάδελφος αυτή τη στιγμή ο οποίος του οφείλονται μόνο σε αυτόν 180 ρεπό.
1: Ναι, εντάξει. Δεν καλύπτονται αυτό.
2: Όχι, για κανένα λόγο.
1: Με τις άδειες τώρα είναι περίοδος θερινών αδειών.
2: Με τις άδειες αυτό το καλύπτουμε τώρα μεταξύ μας. Λίγο με την ανοχή, δηλαδή στο σύνολο των συναδέλφων, κάνουμε λίγο πίσω όλοι πολύ, και εκεί που ήταν να πάρουμε π.χ. 10 μέρες άδεια, παίρνουμε π.χ. 5 μέρες άδεια, ώστε να μπορούν να καλυφθούν και οι συνάδελφοι να ξεκουραστούν και η υπηρεσία να μην έχει περαιτέρω προβλήματα σε θέματα ασφαλείας. Mm-hmm. Αλλά και πάλι, δηλαδή, οι συνάδελφοι θα πάρουν 5 και 6 μέρες ρεπό. Αυτοί που μένουν πίσω, το μήνα θα τον βγάλουν, να το πούμε έτσι πολύ απλά, θα τον βγάλουν με 2 και 3 ρεπό.
1: Μάλιστα. Με το άλλο το κατάστημα που λειτουργεί στη Μαγνησία, τι γίνεται, ξέρετε, έχετε εικόνα? Με την Κασαβέτια.
2: Σε αυτό δεν έχω κάποια εικόνα.
1: Δηλαδή, εκεί πέρα, ας πούμε, προσλήψεις...
2: Από όσο ξέρω, για εκεί πέρα δεν προβλέφθηκε καμία θέση. Δεν γνωρίζω τις ανάγκες που έχει το συγκεκριμένο κατάστημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω. Εμείς καταγράψαμε, αναδείξαμε το θέμα. Από εκεί και μετά περιμένουμε κι εμείς μία απάντηση. Έτσι, πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, πώς κατανέμονται αυτές οι θέσεις. Όταν την έχετε εσείς, θα μας την πείτε και εμάς.
2: Πολύ ευχαρίστω.
1: Και είπαμε, επιφυλάσσεστε για το πώς θα αντιδράσετε στο μέλλον, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις σαν κατάστημα κράτησης. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό, αλλά...
1: Προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, είναι και ένας χώρος που το πώς, τι είδους θα είναι, τι μορφή θα έχει κινητοποίηση, είναι αλήθεια, είναι όπως είναι ο χώρος της υγείας, που
2: είναι
1: δεν είναι
2: κομμάτι.
1: Βάζω λουκέτο, το κλείνω, δεν πάω
2: όχι.
1: Στη δουλειά, εντάξει,
2: όχι,
1: το αντιλαμβανόμαστε.
2: Φυσικά και όχι, γιατί εντός των τυχών ζουν κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους σαν φυλακτικό προσωπικό και σαν σύνολο του προσωπικού, δηλαδή διοικητικού, επιστημονικού και φυλακτικού προσωπικού, τους σεβόμαστε και τους προστατεύουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Οπότε ναι, δεν είμαστε από τις υπηρεσίες που μπορούμε να βάλουμε π.χ. ένα λουκέτο ξαφνικά και να σηκωθούμε να φύγουμε. Όχι. Λαμβάνουμε τα πάντα υπόψη μας και κινούμαστε πάντα στα όρια της ασφάλειας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κίδη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
1: Κουβέντα και τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι... Τι είναι σήμερα, Παρασκευή. Σήμερα είναι Παρασκευή, 31 Ιούλιο. Τελειώνει η εβδομάδα, τελειώνει και ο Ιούλιος. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Να δούμε το θέμα του νερού. Να δούμε το νομοσχέδιο για το οποίο υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις, ότι υποβαθμίζει το νερό ως δημόσιο αγαθό. Ψηφίστηκε με τις κυβερνητικές ψήφους παρά τον ξεσηκωμό κομμάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε πορευματοποίηση και υποβάθμιση του χαρακτήρα του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού. Και παρά τις αντιδράσεις φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες μέχρι την τελευταία στιγμή ζητούσαν την απόσυρσή του, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την επέκταση αρμοδιοτήτων, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Παύλος Δραγκόλας, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων ΔΕΙΑ, δημοτικών επιχειρήσεων δηλαδή ίδρυυσης και αποχέτευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δραγκόλα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι τον εργαζομένο.
0: Τον εργαζομένο, ναι.
1: Πανελλήνιο,
0: δεν το είπα, έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πώς τοποθετούνται οι εργαζόμενοι?
1: Είμαστε αντίθετοι. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι ξεκάθαρο, όταν λέει ο Υπουργός ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή το να μεταφερθεί το αντικείμενο, το νερό δηλαδή, από την τοπική αυτοδιοίκηση στην κεντρία, σε κάποιες εταιρείες που είναι μετοχοποιημένες, θεωρείται μεταρρύθμιση αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν δημοτική περιουσία που έγινε με τον κόπο και τα λεφτά των δημοτών να μεταφερθεί και να πάει σε μια μετοχοποιημένη εταιρεία όπως είναι η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ, που το 40% είναι σε ιδιώτες και σε λίγα χρόνια δεν ξέρουμε πού θα φτάσει? Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση, αυτό είναι απορρίθμιση. Γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Η κυβέρνηση
0: για ποιους λόγους λέτε γίνεται?
1: Να σας πω. Τα τελευταία 3 χρόνια προσπαθεί να κάνει ένα συγκεντρωτισμό για τις υπηρεσίες ίδρυυσης. Αυτό τι σημαίνει? Ξεκίνησε στην αρχή και έκανε τη ρυθμιστική, ίδρυσε την ρυθμιστική αρχή νερού.
0: Ναι.
1: Ήταν συνειδητή επιλογή. Η ρυθμιστική αρχή νερού δεν χρειάζεται. Όταν είναι ένας ο φορέας, ένας ο πάροχος, η ΡΑΕ, το μόνο αυτό που κάνει είναι να βάζει κανόνες ανταγωνισμού. Μα δεν υπάρχει ανταγωνισμό στο νερό. Μία είναι ο πάροχος. Άρα γιατί το έκανε? Για να μπορεί, γιατί σύμφωνα με τον νόμο ΡΑΗ επιβάλλει τιμολόγια, αυξήσεις τιμολογίων. Από εδώ και στο εξής, και η ΔΕΙΑ που μείνανε, αλλά και η ΔΑΠ και η ΑΘ, μέσα στα τιμολόγια τους θα έχουν και για τα έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν τα επόμενα χρόνια, και μιλάμε για έργα 10 δις.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος στόχος ήταν να κάνει τη ρυθμιστική αρχή για να χρεώσει τα έργα αυτά στους δημότες. Ο δεύτερος στόχος ήταν να ενώσει όσο μπορεί πιο πολύ αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό ξεκίνησε με μία αναπεριφέρεια πριν 2 χρόνια, μία ανανομό, και πριν από 1 μήνα ψήφισε τον νόμο που έλεγε εθελοντικές συνενώσεις ανανομό. Και μέσα 1 μήνα έρχεται άλλο νομοσχέδιο που επεκτείνει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ με διαδικασίες fast track, express, που δεν κατάλαβε κανείς, δεν προλάβαμε καν να δούμε τι γίνεται. Για να τι? Για να συγκεντρώσει αυτές τις υπηρεσίες που είναι κοντά τις δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά και τις υπηρεσίες των Δήμων, όπου δεν έχει ιδέα, να πάνε στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ. Άλλωστε το λένε. Τα επόμενα χρόνια θα επεκταθεί και παραπέρα. Τώρα κάνουμε τη δοκιμή. Επομένως, δεν είναι μεταρρύθμιση το να μεταφέρεις το νερό από τη δημοτική, δημοτική αρχή, από τους Δήμους σε μετοχοποιημένες εταιρείες που είναι μέσα ιδιώτες. Αυτό είναι απορρίθμιση για μας. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να αυξήσουν τα τιμολόγια. Θέλουν τα μεγάλα έργα που θα γίνουν να τα κάνουν οι γνωστές εταιρείες αυτές που είναι και στο ρεύμα. 5 εταιρείες έχουν καταλυστέψει τον ελληνικό λαό για να κάνουν τα έργα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα έργο μεγάλο έγινε 146 δις, το έκανε η ίδρυυσης στην Πρέβεζα και στην Λευκάδα. Το έκανε η μεγάλη εταιρεία, μια από τις γνωστές, μην αναφέρω. Εκεί κατευθύνονται, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, να τα χρεωθεί ο δημότης στα έργα και στη συνέχεια βέβαια να τα πάρουν οι γνωστές εταιρείες. Για μας αυτό εξυπηρετεί αυτή η μεταρρύθμιση εντός εισαγωγικών που θέλει να κάνει η κυβέρνηση.
0: Ναι, πάντως. Ναι, με συγχωρείτε γιατί
1: να σας πω και κάτι ακόμη. Δεν μπορεί, γιατί λέει ότι αναφέρουν οι υπουργοί ότι είναι χρεωμένοι σε ΔΕΙΑ. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με όρους οικονομικού αποτελέσματος επιχειρήσεις σύνδρευσης. Πρόκειται για το νερό, δεν πρόκειται για κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε δηλαδή αν οι υπηρεσίες αυτές οι επιχειρήσεις βγάζουν κέρδη. Τι θα πει ότι η ΔΕΗ οικονομικά δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά γιατί τα τελευταία 5 χρόνια τετραπλασιάστηκε το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή στις ΔΕΗΑ το 40 με 45% του λειτουργικού κόστους είναι για το ρεύμα. Όταν το μισθολογικό κόστος είναι 22-23%. Καταλαβαίνετε, αυτό χρέωσε τις ΔΕΗΑ. Ότι αυξήθηκε το ρεύμα, γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση έβαλε το ρεύμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και φτάσαμε σε ένα επίπεδο, η ΔΕΗΑ είναι ενεργοβόρες υπηρεσίες, επιχειρήσεις. Γιατί έχουν τους βιολογικούς, τα ανηλιοστάσια και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ενώ έχει δώσει τόσα λεφτά να καλύψει επιχειρήσεις ιδιωτικές, δεν έχει δώσει τίποτα για τις ΔΕΗΑ. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Οι ΔΕΗΑ αυτή τη στιγμή πληρώνουν τιμολόγιο 25% πιο ακριβό από το βιομηχανικό τιμολόγιο. Και δεν λένε τόσα χρόνια να το μειώσουν. Γι' αυτό έφτασαν τις ΔΕΗΑ σε ένα διέξοδο, απαργορευόταν οι προσλήψεις, άρα υπάρχει φοβερή υποστελέχωση, ενώ διπλασιάστηκε με τον Καλλικράτη ο χώρος Αθήνης στο ΔΕΙΑ. Όλη η ενδοχώρα πλέον πήγαν στις ΔΕΙΑ, όλα τα μέρη, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αντί να ενισχύσουν τις ΔΕΙΑ, τις αφήσαν να έχουν οικονομικά προβλήματα και υποστελεχωμένες για να έρθουν τώρα να τις σώσουν. Ήταν σχεδιασμένα όλα αυτά, γι' αυτό και εμείς ήμασταν αντίθετοι και θα είμαστε αντίθετοι, γιατί η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Πιστεύω τα επόμενα χρόνια, γιατί το λένε άλλωστε αρκετά κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι, πάντως δεν είναι λογική η άποψη που εξέφρασε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι με έναν φορέα, ότι ο κατακαιρματισμός εκατοντάδων φορέων δεν επιτρέπει αποτελεσματικό σχεδιασμό, επαρκή έλεγχο και έγκαιρες παρεμβάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, οπότε ένας φορέας θα είναι πιο εύκολο να το κάνει.
1: Δηλαδή, αν η Λάρισα, η ΔΕΗΑ Λάρισας και η ΔΕΗΑ άλλες Θεσσαλίες ήταν σε μία λογική ότι πήγαινε σε... γιατί στην αρχή θέλαν μία επιχείρηση στην Νότια Ελλάδα και μέσα στη Βόρεια. Εσείς πιθανόν εκεί να ήσασταν στην ΕΙΑΘ. Θα γνώριζε η ΕΙΑΘ τα προβλήματα που υπάρχουν πάνω στα χωριά, ας πούμε, της Λάρισας.
0: Καλά, εμείς εδώ έχουμε και το φορέα, τον ενίο φορέα διαχείρισης του νερού.
1: Έχετε και είδαμε και τι έκανε τόσο εγώ. Δεν λειτουργεί, δεν κάνει τίποτα, έτσι. Κάτι αντίστοιχο θα γινόταν. Δεν μπορούν να γνωρίζουν τι προβλήματα υπάρχουν κατά τόπους. Ποιοι είναι αυτοί οι παντογνώστες που ένα διοικητικό συμβούλιο θα αποφάζει για τα πάντα, για το νερό. Τόσα χρόνια το πρόβλημα δεν ήταν να γνωρίζουμε τα προβλήματα. Το πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση που το κράτος δυστυχώς δεν χρηματοδότησε τα αναγκαία μέτρα. Και ξαφνικά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει λειψιδρία λόγω ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή που γίνεται στο κλιματική
0: Πάντως,
1: αλλαγή.
0: Και αυτό ξαφνικά... είναι λίγο, σας διακόπτω, με συγχωρείτε, και αυτό είναι λίγο περίοδο. Δηλαδή εδώ στη Θεσσαλία, ας μιλήσω για εδώ που ξέρω, εδώ στη Θεσσαλία είχαμε πάρα πολλές βροχές φέτος. Νομίζω, και μάλλον έχω δίκιο, ότι σε κανένα μήνα από τώρα θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε δεν έχουμε νερό.
1: Οι βροχές οι πολλές ακυρώσαν αυτή την προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση για τη λειψιδρία. Γιατί και στην Αθήνα γέμισαν αποταμιευτήρες. Στην αρχή πήγε λειψιδρία. Πράγματι υπάρχει λειψιδρία. Δεν είναι μόνο αυτό. Στην Ελλάδα είχαμε 5 εκατομμύρια τουρίστες πριν 20 χρόνια και τώρα έχουμε 35. Εκ των πραγμάτων έπρεπε να βρεθούν λύσεις και να βρεθεί η αναγκαία ποσότητα. Αλλά τόσα χρόνια δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά λέμε δεν φτάνει το νερό. Και τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια νερού.
0: Μικρά φράγματα, ας πούμε.
1: Πάντα ιδέα είχαν μελέτες, είχαν σχέδια. Αλλά δεν μπορούν οι ίδιοι οι πολίτες, οι δημότες, δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλα αυτά τα έργα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό θέλω να κάνω τώρα. Μέσω της ρυθμιστικής αρχής νερού θα καλύπτουν και την εκτέλεση των έργων που είναι απαραίτητα τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι ο σχεδιασμός τώρα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ναι. Οπότε εσείς πώς στέκεστε τώρα απέναντι σε αυτό? Θέλω να πω, πέρασε το νομοσχέδιο?
1: Το νομοσχέδιο πέρασε, παρόλες τις αντιδράσεις, δεν μας κάλεσαν στις επιτροπές, στην Επιτροπή της Βουλής, ούτε εμάς που εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους το πανελλαδικά των ΔΕΙΑ, ούτε την Ένωση των ΔΕΙΑ, δηλαδή τον πρόεδρο της Ένωσης ΔΕΙΑ, τον κύριο Μαρνάκη, είναι δήμαρχος Ρεθύμνης, αντιπρόεδρος είναι ο δικός σας ο δήμαρχος, κύριος Μαμάκος της Λάρισας, δεν κάλεσαν κανέναν, ούτε την ΚΕΔΕ δεν κάλεσαν στην Επιτροπή. Όσοι ήταν αντίθετοι δεν τους κάλεσαν. Αυτοί οι δήμαρχοι που ήταν υπέρ, και ξέρετε γιατί ήταν υπέρ. Γιατί κάποιοι, επειδή είχαν χρέη στις ΔΕΙΑ, είχαν χρέη ιδιαίτερα για το ρεύμα, είπαν ότι ας έρθει το κράτος της πάρει να ξεχρεώσει το ρεύμα. Γι' αυτό, όχι γιατί θα εξυπηρετηθεί καλύτερο ο πολίτης. Υπάρχει περίπτωση τώρα να εξυπηρετηθεί ο πολίτης στα χωριά της Φωκίδος από την ΕΙΔΑΠ. Πώς μπορεί να ξέρει η ΕΙΔΑΠ πολίτες? Υπάρχει περίπτωση τώρα να εξυπηρετηθεί ο πολίτης στα χωριά της Φωκίδος από την ΕΙΔΑΠ.

0: αποφασίσουν για να τελέσουν και τα έργα, γιατί αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από το τιμολόγιο καλυπτόταν το λειτουργικό κόστος, το ρεύμα, η μισθή και κάποια μικρά δίκτυα. Τα μεγάλα γινόταν με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους. Από εδώ και πέρα, επειδή στερεύουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια έργα, το κράτος δεν θέλει να βάλει αυτά, γι' αυτό και η σκέψη τους είναι να αυξηθεί το τιμολόγιο, ώστε να μπορούν να καλύψουν αυτά τα έργα. Απ' την άλλη, μας λένε ότι πάει καλά οικονομικά, πάνε καλά οι ΕΔΑΠ, οι ΙΑΘ. Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, γιατί βλέπει ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις το νερό να είναι πιο φθηνό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουν καταλάβει κάτι. Αν αντιστοιχεί για ένα τιμολόγιο ένα μέτρο δικτύου στην Αθήνα, στην επαρχία, επειδή έχουμε πολλά χωριά και είναι απλωμένα τα δίκτυα, αντιστοιχούν 10 μέτρα, καταλαβαίνετε τι μεγαλύτερο κόστος έχουν ΔΕΙΑ. Και ένα παράδειγμα θέλω να το καταλάβουν οι πολίτες. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το Ρέθυμνο και τα ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης των ΔΕΙΑ και Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Μαρινάκης, έχει 7 φορές λιγότερα μέτρα δικτύου η ΔΕΙΑ Ρεθύμνης από την ΕΙΔΑΠ, όταν η Αθήνα είναι 70 φορές περισσότερη σαν πληθυσμό. Καταλαβαίνει ότι ένα μέτρο δικτύου που καλύπτει ένα τιμολόγιο, ένας πελάτης, ένας δημότης, μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα ένα μέτρο, στο Ρέθυμνο 10 μέτρα. Πρέπει να καλύψει 10 μέτρα. Είναι και τα κόστη πολύ μεγαλύτερα. Έτσι. Γι' αυτό θέλαμε ότι το κράτος πρέπει να στηρίξει τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να λέει τώρα ότι οι ΔΕΙΑ δεν πήγαν καλά οικονομικά. Πώς να πάνε με τις αυξήσεις αυτές που γίνανε. Οι ΔΕΙΑ έχουν αυξήσει το τιμολόγιο από πριν το 2010. Το 80% των ΔΕΙΑ δεν έχουν αυξήσει το τιμολόγιο από το 2007, 2008, 2009. Και αν δούμε τον πληθωρισμό πώς αυξήθηκε, μόνο ότι να καλύψουν τον πληθωρισμό, να κάλυπταν, αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ να είναι κερδοφόρες. Το θέμα όμως είναι να είναι κερδοφόρες. Μια επιχείρηση που προσφέρει το νερό, το ζήτημα είναι να είναι κερδοφόρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό αντιδράμε. Όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε εναντίον. Οι δήμαρχοι, η μεγάλη πλειοψηφία πέρα από αυτούς που έχουν μεγάλα χρέη και νομίζουν ότι θα σωθούν έτσι, είναι υπέρ, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία είναι εναντίον. Και θα μας βρει μπροστά της η κυβέρνηση αν προσπαθήσει να συνεχίσει παραπέρα. Αλλά θα αποδειχθεί στην πράξη ότι έχει λάθος. Θα αποδειχθεί, γιατί δεν θα υπάρξει εξυπηρέτηση σε αυτούς τους δημότες που τώρα θα επεκταθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα. Έτσι. Πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Δραγκόλα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή δύναμη.
0: Και εγώ μου δώσατε ευκαιρία να τα πω.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:58. Τρώμαξα λίγο γιατί το άκουσα μέσα στα αυτιά. Η ώρα είναι 10:58 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ θα πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις στις 11 ακριβώς, λίγο μετά τις 11 επιστροφή εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

Επίσης και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένετε και η φωτιά στο καλαμάκι της Θήβας. Εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, προτού η Χαμάς προχωρήσει στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς. Ο Γάζι Χαμάτ, αξιωματούχος της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ότι αφού και οι δύο πλευρές εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της. Ο καιρός. Η ισχυρά μελτέμια έωσε νέα μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 11 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. 98,3, 100,7, 101,2 στα FM, οι συχνότητες από τις οποίες ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Επίσης μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Και δωρεάν εφαρμογή, το κατεβάζετε στο κινητό σας, δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς, θα βρείτε όλα τα προγράμματα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, που δεν είναι και λίγα, πρέπει να σας πω. Εκεί θα βρείτε και τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Βόλος, είτε την κατηγορία Λάρισα, το Θεσσαλικό Περισκόπιο θα ακούτε για λίγο ακόμα στη ραδιοφωνική σας συντροφιά μέχρι τις 12. Έχουμε, διαβάζω, διπλό μέτωπο φωτιά στη Βιωτία, μπαράζ 112 και φωτιά κοντά στις Μυκήνες αυτή την ώρα. Στο Ρέθυμνο συνεχίζεται η φωτιά, το καταστροφικό έργο, νέα μέτωπα Βιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα. Το πρωί σήμερα στην περιοχή Φλόκας στην Αχαΐα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς την Άρλα, μεγαλύτερη ανησυχία, προκαλεί φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή της Βιωτίας. Στην περιοχή έχουν ηχήσει ήδη 2-112 για εκενώσεις σε ξηρονομή Αλική και Άγιο Νικόλαο. Νέο μέτωπο φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο. Επίσης στη Φίχτια της Αργολίδας, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Παράλληλα, η κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο κρίνεται καλή. Στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Λοιπόν, πάμε στα Τρικαλά, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση και στην περιοχή των Τρικάλων. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου μέρα, Ελπίδα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες σε όλη την Θεσσαλία. Τώρα θέλεις καιρικά, δηλαδή.
0: Για πες λίγο, για πες λίγο.
1: Νομίζω ότι είμαστε καλά.
0: Καλά είμαστε. Ναι. Γενικά φέτος το καλοκαίρι είμαστε καλά σε θερμοκρασία.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε διακοπές, γιατί ένας μήνας μένει, έτσι, ο Αύγουστος.
0: Αν έχουμε λεφτά, θα κάνουμε.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι, επειδή αναφερόσαμε στο μέτωπο των Πυρκαγιών, ότι εμείς τουλάχιστον στην περιοχή των Τρικάλων τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 2 συμβάντα, τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Είχαμε άμεση θέμαση των περιοριστικών δυνάμεων. Συνέπεια βεβαίως να έχουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση και των 2 Πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε χορτολιβαδικές εκτάσεις. Προσοχή χρειάζεται από όλους μας σε κάθε περίπτωση, ούτως ή άλλως οι συστάσεις και του περιοριστικού σώματος και των υπολείπων αρμοδιών αρχών, της πολιτικής προστασίας, της ελληνικής αστυνομίας και των φορέων της αυτοδιοίκησης, είναι ιδιαίτερη προσοχή, όχι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, σε εξωτερικές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι τα γνωστά τα ξέρουμε άπαντες. Αν τα τηρούμε, νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Εσύ τώρα, που τα θυμάσαι, ναι, αυτά, ναι, με εκείνο το ντρόουν που υποτίθεται ότι θα ήλεγχε, θα προλάμβανε κτλ.
1: Υπάρχει. Είναι ενεργοποιημένο βεβαίως. Είναι μια είδηση την οποία είχαμε μεταφέρει πριν από ένα περίπου μήνα μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και γενικότερα του δικτύου της ΕΡΤ Θεσσαλίας. Η έδρα αυτού θα ήταν στην περιοχή του Αυτοποτάμου, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν τα ορεινά μας, ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέραν του ορεινού όγκου υπάρχει και εποπτεία για τα παιδινά. Υπάρχει
0: ωραία
1: η λειτουργία του συγκεκριμένου ντρόουν με την θερμική αποτύπωση σε περίπτωση που υπάρχει εκδήλωση μιας πυρκαγιάς και αμέσως ειδοποιείται το περιοριστικό σώμα σε κυριακό επίπεδο. Μιλάμε για την Αθήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Νομίζω ότι η τεχνολογία μας βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, εντάξει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Στο αν έχουμε γρήγορο ίντερνετ, αν έχουμε τέλος πάντων υπηρεσίες άμεσης που μπορούμε να μέσα από το www.gr, μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες να αντιμετωπίσουμε καθημερινά προβλήματα που θέλουμε, διάφορα έγκαθα που χρειάζεται να πιστοποιήσουμε. Υπάρχουν εξυπηρετήσεις, αλλά για όλους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα σε πολλές των περιπτώσεων.
0: Ναι,
1: να μην επεκταθούμε, νομίζω ότι είναι άλλο θέμα. Θέλω να πάμε λίγο να μιλήσουμε για το μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο,
0: ναι,
1: πάρκο στο Διαλεχτό. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στην ουσία ως πρόταση, ως σχεδίαση το 2021. 5 χρόνια μετά φαίνεται ότι λαμβάνει σάρκα και οστά, μετά από την έκκληση της αρμόδιας επιτροπής της διαχείρισης της περιφέρειας Θεσσαλίας. 4,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός του, 4,6 μεγαβάτ η δυνατότητα του φωτοβολταϊκού πάρκου. Και μιλάμε για ένα πάρκο το οποίο θα δημιουργηθεί για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης και Αποχέτευσης Τεκάλων. Θα εξοικονομήσει σε μεγάλο ποσοστό πόρους χρήματα λόγω των αντιλοστασίων και των γεωτρήσεων που καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημοτική Επιχείρηση και Αποχέτευση Τεκάλων. Χθες μας μίλησε ο κ. Χάρης Καλιάρας, είμαι διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης, ο οποίος μας είπε χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να κατέλθει ακόμα και στο 60% μείον, δηλαδή για την δαπάνη που δίνεται από τη Δημοτική Επιχείρηση για τις ανάγκες του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, να πούμε ότι μέσα στο επόμενο τετράμινο εκτιμάται ότι θα έχει βγει σε διαβούλευση, όχι διαβούλευση, σε ανοιχτή διαδικασία το θέμα της προκήρυξης του έργου. Οπότε θα αναμένουμε ανάδοχο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και ενδεχομένως έναρξη του έργου μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι το εξαιρετικά καλό σενάριο. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, να πω ότι ο χρόνος εκτέλεσης θα είναι 9 με 10 περίπου μήνες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ξέρουμε πολύ καλά πώς τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Οπότε του χρόνου, έτσι καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε αυτήν την. Το νέο πολύ σημαντικό έργο για τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυση και Αποχέτευση, παρά τις αρχικές επιδράσεις των κατοίκων, οι οποίες σκάφτηκαν στην πορεία ενώ του διαλεχτού, τελικά θα υλοποιηθεί εκεί και θα έχει όφελος βεβαίως και για την οικονομία της ΔΕΙΑ. Είναι μια επιχείρηση η οποία έχει ενταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή όλα τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομηθούν στην ουσία θα επενδυθούν.
0: Καλά, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι η ΔΕΙΑ βέβαια με το νομοσχέδιο, αλλά τέλος πάντων να το πω.
1: Εντάξει, το λες επειδή άνοιξε το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού με ένα.
0: Όχι, άνοιξε, πέρασε το νομοσχέδιο,
1: Ξέρεις, τα λέγαμε ραδιοφωνικά νομίζω πολλά χρόνια πριν για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού.
0: Το θυμάμαι.
1: Ας παραμείνουμε, δεν ξέρω, στις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης του νερού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει αύξηση, θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρω, δεν υπάρχει αύξηση στην τιμή κατανάλωση του νερού για
0: το Δήμο. Στους περισσότερους Δήμους δεν υπάρχει.
1: 12 χρόνια.
0: Ναι. Από το 10 και μετά. Στο λέω γιατί μιλούσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Δραγκόλα, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ, και έλεγε αυτό, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, αν όχι σε όλους, δεν υπήρξε από το 10 και μετά αύξηση του νερού. Η φόβη που εξέφρασε είναι για αυξήσεις από εδώ και μπρος.
1: Σωστά.
0: Εάν εφαρμοστεί τελικά, αν ο νόμος εφαρμοστεί.
1: Έτσι. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, Αλέξανδρε. Και εσύ. Για χαρά.

0: Λοιπόν, στην Καρδίτσα θα πάμε τώρα. Εκεί θα συναντήσουμε την συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα με το επόμενο θέμα. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και από την Καρδίτσα. Θα πάμε λίγο μέχρι τα Λουτράς Μοκόβου και θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σοφάδων, τον κύριο Δημοσθένη Κατσί. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσί.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε για ένα δικό σας όραμα που γίνεται πράξη τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων, η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κύριε Κατσί, φέτος, σωστά?
2: Σωστά, πολύ σωστά. Απλώς ήθελα να διορθώσω ότι δεν είμαστε στα Λουτράς Μοκόβου φέτος. Κάνουμε μια υπέρβαση, μια διαφοροποίηση του προγράμματός μας. Φέτος είμαστε στην Κεντρική Πλατεία Σοφάδων. Το Φεστιβάλ Γαστρονομίας κατέβηκε από τα Λουτράς Μοκόβου στην Πλατεία Σοφάδων και το χρόνο θα πάει κάπου αλλού. Πάλι σας προετοιμάζουμε από τώρα για να γνωρίζετε ότι θα αλλάξουμε κάποιες τοποθεσίες.
1: Α, θα πηγαίνει δηλαδή. Ναι,
2: θα πηγαίνει σε διάφορα σημεία μέχρι να γίνει θεσμός πραγματικός για το Δήμο Σοφάδων και να δούμε πού θα γίνεται τελικά η όλη αυτή η διαδικασία. Πού θα είναι το καλύτερο και για τον κόσμο και για τους εκθέτες μας, για όλους.
1: Είναι πολύ ωραία ιδέα. Να πούμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες. Όσοι παρακολουθήσαμε το φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε ότι υπάρχουν τα περίπτερα με τα τοπικά προϊόντα. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, υπάρχουν σεφ που μαγειρεύουν. Για πείτε μας το φετινό πρόγραμμα, κύριε Κατσί.
2: Έτος έχουμε 22 εκθέτες που είναι όλη η παραγωγή της περιοχής μας με διάφορα προϊόντα, γαλακτοκομικά, όσπρια, μέλια, ζυμαρικά. Έχουμε εκθέτες πραγματικά που εντυπωσιάζουμε τα προϊόντα τους. Όλοι θα είμαστε στην Κεντρική Πλατεία Σοφάδων. Το team του κυρίου Βασάλου, του Κώστα του Βασάλου, του αγαπητού σεφ από τη Σύφνο, διαπρέπει και φέτος και έχει φτιάξει υπέροχα πράγματα που θα μας εντυπωσιάσουν όλους. Επίσης έχουμε τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις, και γενικά έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Απόψε το βράδυ είναι 6 με 10 η έκθεση ανοιχτή, 8.30 ώρα θα είναι τα εγγένεια. Και μετά θα ακολουθήσει το βράδυ μετά τις 10, αφού γίνουν και πρώτα κάποιες ομιλίες που είπατε ενδιαφέρουσες και σήμερα και αύριο. Θα ακολουθήσει απόψε το βράδυ μουσικό γλέντι με την ορχήστρα του Μουλιάκου και της κυρίας Φαλιάγκα και της κυρίας Πέτσα και του Άρητο Φαλιάγκα. Είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό συγκρότημα που όποτε μας έχει τραγουδήσει μας έχει αφήσει άναυδος. Επίσης αύριο θα έχουμε προβολή ταινίας και DJ αύριο το βράδυ. Έχουμε τα παιδικά μαγειρέματα, έχουμε το διαγωνισμό πιάτου, ποια κυρία, ποια νοικοκυρά και ποιος κύριος θα φτιάξει το καλύτερο πιάτο που θα βαθμολογηθούν. Έχουμε εκδηλώσεις όλες τις μέρες, αύριο Σάββατο είμαστε πρωί, απόγευμα ανοιχτά. Είναι το πρωί από τις 8 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 2 και το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 10 και την Κυριακή το πρωί από τις 10 έως τις 2. Και έτσι κλείνει το φεστιβάλ, την Κυριακή το μεσημέρι κλείνει το φεστιβάλ γαστρονομίας, που πιστεύουμε ότι θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις φέτος αυτό το τρίτο φεστιβάλ.
1: Και διάβασα, κύριε Κατσί, ότι η φετινή διοργάνωση έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί υπάρχει και ένα αφιέρωμα στην προσφυγική κουζίνα.
2: Ακριβώς όπως το λέτε.
1: Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
2: Κάθε χρόνο βάζουμε μια θεματολογία που αναφέρεται το φεστιβάλ. Φέτος η θεματολογία μας είναι στην προσφυγική κουζίνα. Όπως γνωρίζετε, στο Δήμο Σοφάδων έχουμε τρία προσφυγικά χωριά, είναι το Νέο Εικόνιο, το Καπαδογικό και η Ανάβρα. Έχουν πρόσφυγες από διάφορες περιοχές της Τουρκίας και της Ρωμιλίας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα παρουσιάσουν τα πιάτα τους, την κουζίνα τους. Απόψε το βράδυ θα παρουσιάσει το Νέο Εικόνιο με το Καπαδογικό και αύριο Σάββατο βράδυ θα παρουσιάσει η Ανάβρα τα πιάτα της. Είναι εντυπωσιακά πιάτα, δύσκολα.
1: Πολύ ωραία κουζίνα.
2: Ναι, ακριβώς, και θα γευτούμε τι τρώγαν οι πρόγονοι μας, οι πρόγονοι αυτών των ανθρώπων που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στα χωριά στην Ανάβρα, Καπαδογικό και Νέο Εικόνιο.
1: Και μετέφεραν και τον πολιτισμό τους εδώ και τον διέδωσαν. Και έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, βλέπω. Θα αναφέρω έτσι ενδεικτικά για την διαλυματική διατροφή και την νηστεία.
2: Είναι ο λόγος που αναφέρω στα κρασιά τους. Έχουμε για τα ιαματικά λουτρά ομιλίες. Έχουμε για τη διατροφή γενικότερα. Έχουμε πραγματικά πολύ καλές ομιλίες που επιβάλλεται να τις ακούσουμε όλοι, να πάρουμε κάποια στοιχεία.
1: Και είναι και, ναι, ναι, και πολύ ενδιαφέρουσες. Και θα, οι σεφ θα βλέπω εδώ θα μαγειρέψουν με παιδιά για την αξία της μοναστηριακής διατροφής, για το μυστικό της μακροζωίας.
2: Αυτά ήταν πέρυσι, αυτά ήταν τα περσινά με τη μοναστηριακή διατροφή. Φέτος είπαμε έχουμε στην προσφυγική κουζίνα, αλλά γενικά τα παιδικά μαγειρέματα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι οι λιλικούτοι φίλοι μας, οι μικροί, τα νέα, τα παιδιά, όσα ειδικά δείχνουν πολύ ενδιαφέρον να μπουν στην κουζίνα από πολύ νεαρή ηλικία, θα είναι ένα βήμα, ένα πρώτο βήμα για να καταλάβουν τι σημαίνει ακριβώς διατροφή και πώς είναι η σωστή διατροφή.
1: Είναι ένα φεστιβάλ για όλες τις ηλικίες. Μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, μικροί, μεγάλοι. Αφού σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και το ανέφερα, εγώ λάθος έκανα βέβαια, νομίζω ότι θα γίνει και φέτος στα Λουτρά Σμοκόβου. Πείτε μας λίγο πώς πάει η λουτρική περίοδος, κύριε Κατή.
2: Η λουτρική περίοδος θα έλεγα ότι είμαστε μουδιασμένοι φέτος. Ιούνιος και Ιούλιος ήταν γενικά, υπάρχει ένα μουδιασμά. Είμαστε σχετικά πεσμένοι σε σχέση με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, Αύγουστος και Σεπτέμβριος, θα πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Διότι σας επιλέγουν και θάλασσα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες?
2: Όχι, απλά ήταν μια συγκυρία φέτος λόγω και του καιρού, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν. Γενικά πάντως Αύγουστος και Σεπτέμβριος δείχνουν οι κρατήσεις μας, θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα έχει αρκετό κόσμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα η έναρξη του τριήμερου φεστιβάλ στην κεντρική πλατεία Σοφάδων από τις 6. Ξεκινάτε με τις καθιερωμένες ομιλίες και μέχρι τις 10. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε, κύριε Κατή. Πολύ όμορφη διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε όλους στο φεστιβάλ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Ραυτοπούλου για το επόμενο θέμα. Ελένη.
1: Το οποίο μας αφορά βέβαια όλους.
0: Α, πολύ,
1: και...
0: πολύ, ναι.
1: Τιμές καυσίμων.
0: Μας καίει.
1: Έτσι και μεταφορικά και κάποιες φορές και στην πραγματικότητα νομίζω. Ξέρεις κάτι, έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου. Δεν θα ξαναβιαστώ να πανηγυρίσω ότι πέφτουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Να πανηγυρίσω, ξέρεις, εντός εισαγωγικών, να χαρώ τέλος πάντων.
0: Σε περιοχές της Λάρισας, θέλω να πω κάπου εδώ και μάλλον να σε προλάβω, το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο, κατά τι, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη.
1: Ναι, και εγώ αναφέρομαι και στο γεγονός ότι, ξέρεις, πριν από ένα περίπου μήνα τόσο ήταν που είπαμε, εντάξει, τέλος οι εχθροπραξίες, υπήρξε συμφωνία, άρχισε η πτώση των τιμών. Το θεώρησα εγώ και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, λίγο λήξαν το θέμα, αν δε. Λοιπόν, οπότε και τώρα και τέλος,
0: σταθερά,
1: θα είμαι συγκρατημένη.
0: Με ή χωρίς εχθροπραξία στη γειτονιά.
1: Αυτό.
0: Σταθερά στην Ελλάδα τα πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη είναι ακριβότερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
1: Εγώ το λέω και συγκριτικά με το που είχε φτάσει. Ξέρεις, όταν έφτασε ξανά στο 1,60 κάπου εκεί, νομίζω όταν έπεσε, θεωρήσαμε λάθος, όπως αποδεικνύεται κάποιοι, ότι έχει αρχίσει μια αντίστροφη πορεία. Λοιπόν, τα γεγονότα μας διαψεύδουν. Η κυρία Βάσο Κοντοχρήστου, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών, είναι πάντως επιφυλακτική σε αυτό και κάτι ξέρει περισσότερο σαφώς. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Μας ακούει? Ναι, καλημέρα, δεν σας ακούσαμε πριν.
2: Συγγνώμη, ναι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέω ένας μήνας ακόμη έμεινε.
1: Ένας μήνας, ακριβώς.
2: Μια και άλλο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Τώρα όσον αφορά εδώ τα δικά μας τα θέματα, θυμάστε και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, εγώ ήμουν συγκρατημένη.
1: Το είπα εγώ, ναι, εγώ είμαι λίγο εθεροβάμων. Ναι.
2: Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο τώρα, άλλα λέμε το πρωί, άλλα λέμε το βράδυ, παίζει πολύ καλά τα χρηματιστήρια, που τον ενδιαφέρουν από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, εγώ μένα η άποψή μου ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικός. Υποτίθεται οι πολιτικοί θέλουν και το καλό του κόσμου. Εδώ μιλάμε για επιχειρηματία. Mm-hmm. Που θέλει το καλό των επιχειρήσεών του.
1: Στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, βέβαια, το νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι.
2: Νομίζω όλος ο κόσμος από εκεί ξεκινάει η πηγή του κακού, όπως ξεκίνησε και με τον προηγούμενο πρόεδρο, με το ρωσο-ουκρανικό που ακόμα το πληρώνουμε. Τώρα, αυτοί πάντα κάνουν ένα πόλεμο. Δεν ξέρω τι χούι έχουν οι Αμερικανοί πρόεδροι.
1: Πού βρισκόμαστε, κυρία Κοντοχρήστου, αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 88 δολάρια το βαρέλι, παρόλο που κατέρευσε και η εγχειρία, και φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πόλεμο διαρκείας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε καθαρά Δευτέρα, λέγαμε τελειώνουμε Πρωτομαγιά, τότε πότε μιλήσαμε περίπου, Αγίου Πνεύματος, με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι αυτό θα συνεχίσει. Βέβαια, οι τιμές δεν πέφτουν και αναλογικά. Και εγώ έκατσα και το έψαχνα, γιατί λέω δεν γίνεται να πέφτει από τα 100 να είμαστε στο 80 το βαρέλι και συγγνώμη να είμαστε ακόμα 1,95 τιμή αμόλυβδη. Και με αναλυτές που μίλησα μου λέει δεν επηρεάζει μόνο η τιμή του βαρελιού την τιμή. Επηρεάζει και το Διεθνές Χρηματιστήριο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, γιατί εκεί πέρα λέει ανάλογα με τη ζήτηση ανεβαίνουν οι τιμές. Οπότε ένας παράγοντας είναι η τιμή του βαρελιού και ένας δεύτερος παράγοντας πιο σημαντικός είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, που μπήκαμε τα τελευταία χρόνια και έχουμε βρει τον πελά μας. Όλοι εννοούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Γιατί παίζει και αυτό το καθοριστικό ρόλο, ανάλογα την προσφορά και τη ζήτηση. Από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση τώρα στο πετρέλαιο κίνησης, λόγω εντάξει, του κλεισίματος των στενών του ορμού. Η τελευταία είδηση που είχαμε χθες, αν είδατε, βομβάρδισαν οι Ουκρανοί ρώσικα δηληστήρια. Επίσης αυτό θα ανακόψει τις εξαγωγές της Ρωσίας, γιατί τώρα παίρναμε και ρώσικο πετρέλαιο για να ισοβαθμιστεί η αγορά από την έλλειψη καυσίμων που υπήρχε. Οπότε έχουμε ακόμα μια δύσκολη εξίσωση να λύσουμε, που με το τελικό της αποτέλεσμα είναι φυσικά να την πληρώνουν ο καταναλωτής, φυσικά να γινόμαστε φτωχότεροι παγκοσμίως λόγω της άνοδου της τιμής της ενέργειας ευρύτερα. Και να πω και το θετικό νέο, για να μην λέω και μόνο αρνητικά, ότι από αύριο, με απόφαση της κυβέρνησης, μειώνεται κατά 10 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιου κίνησης, Οπότε από Δευτέρα Τρίτη θα δούμε το πετρέλαιο κίνηση φθηνότερο από την αμόλυβδη σε σχέση με τώρα που είναι ακριβότερο. Δηλαδή αν η μέση τιμή σήμερα στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2,03, 2 πέριξ
1: το 2. Το έχουμε περάσει το διεύρο, έτσι, πλέον.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, παντού. Είμαστε πριν την ανάσα του διεύρου 1,99, 2,03, 2,04, αναλόγως
1: ξύγει. Εντάξει,
2: είμαστε
1: και,
2: πάνω.
1: Και σας διάκοψα, είπατε και πού θα το πετρέλαιο κίνησης, πώς θα διαμορφωθεί η τιμή
2: του. Θα μειωθεί 10 λεπτά, δηλαδή αν έχει 2,03 σήμερα μέση τιμή θα πάει 1,93. Mm-hmm. Βέβαια, τα 10 λεπτά, εγώ τα θεωρώ λίγα. Καλύτερα ήταν το προηγούμενο μέτρο που ήταν 20 λεπτά για να φανεί και στη θέση του καταναλωτή. Γιατί αν έχουμε άνοδο των τιμών, αυτό θα μέσα σε μια εβδομάδα θα απορροφηθεί, δεν θα φανεί πουθενά.
1: Ναι.
2: Είναι και διεθνή συγκυρία τι θα γίνει.
1: Αυτό είναι και επαόριστο το μέτρο αυτό.
2: Μόνο για τον Αύγουστο.
1: Μόνο για τον Αύγουστο.
2: Μόνο για τον Αύγουστο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πάρθουν σοβαρά μέτρα, καθετοποιημένα μέτρα, πανευρωπαϊκά μέτρα. Δεν είμαστε εμείς μόνο φτωχότεροι, είναι και όλη η Ευρώπη φτωχότερη. Το βλέπουμε και τουριστικά. Που και με άλλους κλάδους που έχουμε μιλήσει, εστίαση, τουρισμό, δεν είναι αναμενόμενα τα νούμερα αυτά που περιμέναμε. Όλοι φτωχοποιούμαστε λόγω της ανόδου των τιμών και της αύξησης του πληθωρισμού φυσικά. Δεν έχει ίδια αξία να έχουμε 1.000 ευρώ στην τράπεζα. Πάει 970, 960, 950. Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, πέφτει η αξία των χρημάτων. Άρα εδώ θέλει ισχυρά και πανευρωπαϊκά μέτρα, όχι μόνο ελλαδικά, ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Η κυρία πριν ανέφερε ότι είμαστε από τους πιο ακριβούς.
1: Είναι ο ειδικός
2: φόρος κατά τρίτη στην Ευρώπη. Είμαστε.
1: Είναι ο ειδικός φόρος που μας κατατάσσει σε τόσο ψηλή θέση. Έτσι.
2: Γιατί εμείς πάνω στον ειδικό φόρο έχουμε και ΦΠΑ. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Mm-hmm. Μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό μας καθιστά τρίτο στην Ευρώπη, όταν μισθολογικά είμαστε στα 900 ευρώ. Πείτε μου εσείς ποια είναι η αναλογία μετά.
1: Σωστά. Σωστά. Η τάση, κυρία Κοντοχρήστου, ποια είναι? Είμαστε στα 2 ευρώ, έτσι να το πούμε χοντρικά αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Και ίσως και λίγο παραπάνω να πάμε.
1: Τώρα,
2: αναλόγως τώρα με τις διεθνείς συγκυρίες, τι να πούμε.
1: Δηλαδή, το να κάνουμε εκτίμηση είναι, θεωρείται...
2: Με πολύ επισφαλές. Της μέρας ίσως εκτίμηση. Ούτε της εβδομάδας πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση, γιατί... Σας λέω, βγαίνουν λένε άλλα το πρωί, βγαίνουν λένε άλλα το βράδυ. Κάνουν ένα πόλεμο δηλώσεων. Δεν ξέρουμε τι ισχύει πραγματικά. Έχουμε γίνει ένας αχταρμάς, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει να βγάλει συμπέρασμα με όλα αυτά που γίνονται. Συμπερασματικά δεν μπορείς να πεις κάτι.
1: Ναι, ότι αναμένεται αύξηση, αναμένεται μείωση, οτιδήποτε λέτε ότι είναι επισφαλές να το...
2: Ναι, ναι.
1: Πούμε αυτή τη στιγμή βάσει της τιμής σήμερα φαίνεται πώς θα είναι οι τιμές την επόμενη εβδομάδα?
2: Όχι, δεν μπορώ να το πω. Ούτε σήμερα
1: αυτό.
2: Είναι 88 δολάρια και
1: του
2: τα
1: βαρέλιο,
2: πλάτη νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ανεβασμένα. Τι να σας πω τώρα, μπορείς να κάνεις πρόβλεψη? Όχι.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες νομούς της χώρας, πού βρίσκεται η Μαγνησία, η Θεσσαλία? Είναι τα νησιά βέβαια αυτά που εκεί πέρα, εντάξει, το βγάζω στην άκρη, γνωρίζουμε ότι εκεί πέρα οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες, αλλά μιλάμε για τη χερσαία Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, για την υπηρετική Ελλάδα, κοιτάξτε, είμαστε 5 λεπτά συνήθως ακριβότεροι. Από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα.
2: Γιατί είναι και τα μεταφορικά, είμαστε και σε πιο απομακρυσμένη περιοχή. Εδώ ο δικός μας νομός ανεφοδιάζεται από τη Θεσσαλονίκη, που από τη Θεσσαλονίκη ως το Βόλιο είναι το τελευταίο σημείο. Και η Αθήνα ανεφοδιάζεται στη Λαμία. Καταλάβετε, έχει οριστεί έτσι η Ελλάδα. Εφοδιαστικά τώρα εννοώ για τα.
1: Δεν είναι ωστόσο μεγάλες οι διαφορές.
2: Όχι, μωρέ, δεν είναι.
1: Δεν μιλάμε για κάτι αξιοσημείωτο, ναι.
2: Ναι, δεν είναι. Και το θέμα είναι να μπορούν και τα πρατήρια να επιβιώσουν, να βγάζουν τα έξοδά τους, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει πάρα πολλοί συνάδελφοι και ειδικά και ακόμα και στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια έχουν μείνει ολόκληρα χωριά χωρίς κανένα πρατήρι. Δηλαδή για 7-8 χωριά ένα πρατήριο, όπου παλιά υπήρχαν 5.
1: Mm-hmm.
2: Είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, κυρία Κοντοχρήστου. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Πληγέντων Θυμάτων, Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Σημερινή ανακοίνωση. Με την ολοκλήρωση της 25ης δικασίμου, αναφέρει ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, έκλεισε ο πρώτος κύκλος των 128 ημερών της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το σύνολο των αιτημάτων και ενστάσεων που υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας, διαχωρισμό δικογραφιών, ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος και παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Η τετράωρη ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα έδειξε ξανά, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τον πιο αμήλικτο τρόπο τις εγκληματικές πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν δύο αμαξοστοιχίες να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 ολόκληρα λεπτά. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε οι ελλείψεις και τα κενά, όπως αναδείξαμε στο δικαστήριο, να μην εμποδίσουν την αποκάλυψη ολόκληρης της αλήθειας, τις εγκληματικές ευθύνες κράτους, κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκφώνηση των ονομάτων των 57 θυμάτων στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέων ανθρώπων μέσα στην αίθουσα σφράγισε τη συνεδρίαση με μια εκοφαντική σιωπή. Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 με τις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων και την εξέταση των πρώτων μαρτύρων. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών καθιστά σαφές προσπά κάθε κατεύθυνση. Δεν σταματάμε. Θα είμαστε εκεί, εντός και εκτός της αίθουσας, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους υπεύθυνους. Από τους 57 ανθρώπους μας παίρνουμε δύναμη, όπως και από τους χιλιάδες εργαζόμενους, τους νέους που στέκονται δίπλα μας, που δυναμώνουν με τον αγώνα τη φωνή μας, ξεκαθαρίζοντας ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Για τη δικαίωση των 57 ψυχών, για όσους επέζησαν και παλεύουν καθημερινά με τα τραύματα εκείνης της νύχτας, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών μετά την διακοπή, την καλοκαιρινή για ένα μήνα, της δίκης των Τεμπών και την επανέναρξη της δίκης στις 7 Σεπτεμβρίου. Τα είπαμε και χτες, τα λέγαμε και χτες, για το Σεπτέμβριο θα έχουμε για τις δύο πρώτες εβδομάδες τρεις συνεδριάσεις, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, ομοίως και τον Οκτώβριο, καθώς έχουν ανακοινωθεί ήδη οι συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό περισκόπιο έφτασε. Μα τι σήμερα, δεν βλέπω την ώρα να τελειώσει το Θεσσαλικό περισκόπιο. Διότι κάποιοι εξ ημών ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας άδειες. Οπότε συγχωρέστε με, αλλά λίγο έτσι όσο να πεις, μία ανάγκη όπως όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε για ξεκούραση. Και η καλοκαιρινή άδεια, ειδικά η καλοκαιρινή άδεια, όλες οι άδειες, αλλά ειδικά η καλοκαιρινή, νομίζω είναι ιερό δικαίωμα του εργαζόμενου. Και όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας τώρα, θα συμφωνήσετε μαζί μου, είτε πάτε κάπου να ξεκουραστείτε, είτε καθίσετε σπίτι σας να ξεκουραστείτε, είτε ό,τι και αν γίνει τέλος πάντων. Οπότε κάπου εδώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό καλοκαίρι, να καλή ξεκούραση όσοι ξεκινάτε την άδειά σας. Η υπόλοιπη καλή δύναμη θα έρθει αυτή η ώρα. Έρχεται συνήθως για τους περισσότερους εκ των εργαζομένων. Μείνετε συντονισμένοι, το Δελτίο Ειδήσεων ακολουθεί από την Ελένη Ραυτοπούλου, από την καλή συνάδελφο από την Ερτ Πόλου, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό περισκόπιο σήμερα, από τη Δώρα Μήτρα, από την Ερτ στην Καρδίτσα, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, από την Ερτ στα Τρίκαλα, από την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της Ερτ στη Λάρισα, την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο της Ερτ στο Βόλο, τον Χρήστο Μαμάτσιο που ρύθμισε τον ήχο, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου που επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας, να περάσετε όμορφο και να ξεκουραστείτε. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας χθες. Ένας 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο Μαλάκι, ενώ καταγράφηκαν ακόμη δύο θάνατοι από πνιγμό σε παραλίες του Αλμυρού και του Πτελεού. Οι αρχές ερευνούν τα περιστατικά. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ο 6χρονος από το Βόλο που τραυματίστηκε σοβαρά από αδέσποτο σκύλο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία επέμβαση με τοποθέτηση μοσχεύματος στο αυτί και αναμένεται να παραμείνει για τις επόμενες ημέρες υπό παρακολούθηση. Ρηγμάτωση υπέστη το Flying Dolphin Ερατό λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Αλόνισο εξαιτίας του έντονου κυματισμού. Ο πλοίαρχος επέστρεψε άμεσα στο λιμάνι για λόγους ασφαλείας. Οι περίπου 60 επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα και προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με άλλο ταχύπλο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Βαλανίδα Ελασσόνας και έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα χθες στις 3 και 4 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής την έθεσαν υπό έλεγχο, ωστόσο παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στην πυροσβεστική στην έθεσαν υπό έλεγχο, ωστόσο παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο

τυχών αναζωπυρώσεων. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή, βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς και αυτή της Λάρισας, εκτός της Ελασσόνας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβόμα για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η παρέμβαση αφορά τον Τύρναβο και την Ελασσόνα, όπου το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για τα προβλήματα κλιματισμού στο νοσοκομείο Βόλου. Εργαζόμενοι καταγγέλουν υψηλές θερμοκρασίες στους χώρους νοσηλείας, ενώ προωθείται πρόταση αναβάθμισης του συστήματος ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Προχωρούν νέες εγκρίσεις κρατικής αρρωγής για αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ. Οι ενισχύσεις αφορούν αποζημιώσεις για ζημιές σε καλλιέργειες και παραγωγικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, τίθεται σε τροχιά υλοποίησης το σημαντικό έργο αναβάθμισης αισθητικού άλσους στη Λάρισα. Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση και αξιοποίηση του πάρκου, ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για αναψυχή, άθληση και κοινωνική επαφή. Σε άμεση δημοπράτηση προχωρά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για 5 έργα αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 2,52 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε καλλιέργειες και η ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Μεγάλη προσέλευση πολιτών καταγράφεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας για έκδοση και ανανέωση διαβατηρίων. Οι ουρές σχηματίζονται από τα ξημερώματα, ενώ η υπηρεσία εξυπηρετεί περίπου 80 άτομα ημερησίως, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την άναρχη στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια και οδεύσεις τυφλών στον Βόλο. Πολίτες ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και εφαρμογή των προβλεπόμενων προστήμων, καθώς δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων καταγγέλει κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κάνοντας λόγο για θεσμικό πραξικόπημα. Ζητά την άμεση αποκατάσταση της θεσμικής αυτονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας των ιατρικών οργάνων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προωθεί έργο αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στην Αλόνισο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς και παρεμβάσεις σε ρέματα με στόχο την καλύτερη προστασία οικισμών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει το αεροδρόμιο της Κιάθου με την παραλία Ξάνεμους. Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα ξεκινάει η κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Φαρκαδόνα. Παραδόθηκαν τα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια στην οδό Κουμουνδούρου της Καρδίτσας. Την ανάγκη στροφής σε ποιοτικό τουρισμό και νέες αγορές επισήμαναν εκπρόσωποι του κλάδου, όπως τονίζουν Πύλιος, Σποράδες, Γαστρονομία, καταδύσεις και δραστηριότητες φύσης μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο και ισχυρό τουριστικό προϊόν για την περιοχή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισα συζητήθηκε ο τρόπος διοργάνωσης του παζαριού με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δημήτρη Δελιγιάννη να αμφισβητεί το μοντέλο της Δημοτικής Αρχής μετά από 2 άγονες δημοπρασίας. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος ξεκαθάρισε ότι το παζάρι θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπό την ευθύνη του Δήμου ως λύση ανάγκης. Υπερασπίστηκε το αρχικό πλάνο ανάθεσης σε ανάδοχο ως διαφανές και καινοτόμο. Τέλος, επιχειρηματίας συνελήφθη στη Σκόπελο για παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού σε παραλία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η υπόθεση εντάσσεται στους θερινούς ελέγχους για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των ακτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρνα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν την συνδρομή εναέριων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Θαταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρησμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, η οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνηση η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίσχυ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm

Με διαδικασίες εξπρές μέσα στο καλοκαίρι και με διαβούλευση μόλις 12 ημερών, εγκρίθηκε χθες στη Βουλή με τις ψήφους μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Μιλάμε για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης στην Αθήνα, τον Πειραιά, στα Αττική και την Θεσσαλονίκη, προκαλώντας βεβαίως θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις που κάνουν λόγο για εμπορευματοποίηση ενός δημόσιου αγαθού. Ένα θέμα το οποίο προφανώς θα απασχολήσει την επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ηγητής από το ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε την πλήρη αντίθεση του κόμματος καταγγέλλοντας ότι το νομοσχέδιο κατέθηκε ενώ ήταν σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση για την εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η διαδικασία ήταν προσχηματική με αποκλεισμό της ΚΕΔΕ και της ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης, έτσι, των ΔΕΙΑ της χώρας. Η υποστήριξη ότι η κυβέρνηση άφησε σκόπιμα να συσσωρευτούν χρέη στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτησης προκειμένου να χρησιμοποιήσει την οικονομική τους κατάσταση ως επιχείρημα για την αλλαγή του μοντέλου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πρωταθλητική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατήγγειλε ότι το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων της κυβέρνησης που περιορίζουν θεσμικές αρμοδιότητες, αναφερόμενες μάλιστα και στις πρόσφατες ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με το διορισμό της διοίκησης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και όπως τόνισε, η κυβέρνηση παρεμβαίνει στον πυρήνα της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η διαχείριση του νερού μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων αποτελεί βασική αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατήγγειλε ότι το νερό γίνεται εμπόρευμα. Η ένσταση του ΠΑΣΟΚ είναι προσχηματική, ανέφερε ο κύριος Νίκος Καρθανασόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης των υδάτινων πόρων σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως έχουμε και 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζητούν την απόσυρση των διατάξεων για το νερό στο νομοσχέδιο για τις εταιρείες ίδρυυσης. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, έτσι, αλλά κυρίως στη Θεσσαλία όπου μας ακούτε. Τώρα, ένα θέμα το οποίο άνοιξε εκ νέου, γιατί και στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο επιχειρήθηκε να γίνει, πάγωσε προσωρινά, αλλά μάλλον τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα δούμε αν θα θίξει ή όχι το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό, και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν βεβαίως και οι φορείς της αυτοδιοίκησης, έτσι.

Λοιπόν, στο μέτωπο των πυρκαγιών τα πράγματα είναι άσχημα σε κάποιες περιοχές, αρκετές περιοχές ανά τη χώρα. Στην Βιωτία οι φλόγες μπήκαν στο χωριό Ξηρονομή και έχονται αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Στο Ρέθυμνο τα πράγματα είναι βελτιωμένα, στο νότιο Ρέθυμνο. Με την κυρία Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, η νέα αντιδήμαρχος του Αγίου Βασιλείου, να δηλώνει ότι παρά τη βελτιωμένη εικόνα η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκής επαγρύπνηση. Πυρκαγιά είχαμε σε δασική περιοχή και στο Καλαμάκι, μήνυμα του 112 και στην Αργολίδα. Φωτιά και στην Φλόκα Αχαΐας, ακοινώθηκε το χωριό. Και στο Αγρίνιο, πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αργοντοχώρι. Μεγάλη κινητοποίηση είχαμε και στις Σέρες και στην Νιγρίτα. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή. Όπου ένας αγρότης υπέστη εγκάβματα στα πόδια. Λοιπόν, ας προσέξουμε. Είναι το επόμενο 48ωρο αρκετά δύσκολο. Μας ενημερώνει η πολιτική προστασία και βεβαίως πλήρη επιφυλακή, αυτοδιοίκηση και κυρίως πυροσβεστικές δυνάμεις και όλες οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Με μικρή καθυστέρηση σήμερα η έναρξη της εκπομπής. Εντάξει, υπάρχουν κάποια τεχνικά, όχι δικά μας, προβλήματα. Εκτελούμενες εργασίες εδώ κοντά στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων, μάλλον για οπτικές ίνες προκάλεσαν ένα μικρό πρόβλημα. Δεν πειράζει όμως, έτσι, τα διορθώνουμε όλα. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων 2431-024-493, το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. 12 με 1 καθημερινά, ανοιχτά μικρόφωνα. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Τελειώνει και ο Ιούλης. Τελευταία μέρα η σημερινή. Να ευχηθούμε σε όσους δεν έχουν φύγει από τις μεγαλοπόλεις και τις μικρότερες πρωτεύουσες των νομών, να το πράξουν έστω για λίγες μέρες με όποιες δυσκολίες μέσα στον Αύγουστο. Ιδάλλως οι μπαταρίες δεν επαναφορτίζουν. Τα 8,3 στα FM και διαδικτυακά ΕΡΤ ECO, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7.

0: Ανοιχτά μικρόφωνο, ΑΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΑΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Το επαναλαμβάνουμε, είναι η μητέρα της μάθησης ούτως ή άλλως η επανάληψη. 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ μαζί με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, όχι μόνο δημοσιογραφικά αλλά και μουσικά. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το δημόσιο ραδιόφωνο έχει εξαιρετικές μουσικές εκπομπές, εξαιρετικές παραγωγές και ανθρώπους πίσω από αυτές. Λοιπόν, σας το είπαμε στην αρχή της εβδομάδας ότι θα συζητήσουμε κάποια στιγμή για το τι γίνεται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί είχαμε την πρώτη ψηφοφορία πριν από μερικές ημέρες, αρχή της εβδομάδας, για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία φαίνεται να μην προχωρά όπως τουλάχιστον θα ήθελε η κυβέρνηση. Απέτυχε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 180 ψήφους, με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να περνούν μόνο με πλειοψηφία 158 με 161 ψήφων αυτή η διακύμανση. Και βεβαίως είχαμε και τις αντιδράσεις και τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης πάνω στην διαδικασία που ξεκίνησε η σημερινή κυβέρνηση. Θα πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Αναστάσιο Παυλόπουλο. Είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Κύριε Παυλόπουλο, μας ακούτε, έτσι δεν είναι? Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές και ζαούς.
0: Για ακόμη μία φορά που ανταποκρίνεστε, ευχαριστούμε σε αυτήν τη ραδιοφωνική μας όχληση για να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης και βεβαίως τι σημαίνει το γεγονός ότι η κυβέρνηση που θέλησε να ξεκινήσει το όλο του πράγματος δεν φαίνεται να της βγήκε στο βαθμό που θα ήθελε. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα επ' αυτού.
1: Είναι σαφής η εικόνα και από άποψη πολιτικής αλλά και συνταγματικής αξιολόγησης. Η αναθεώρηση είναι ένα διάβημα, νομικό, συνταγματικό διάβημα, το οποίο προϋποθέτει ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Εκ του συντάγματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση με την πλειοψηφία ενός κόμματος μόνο.
0: Οι οποίες δεν επετεύθηκαν σε πρώτη φάση, σωστά?
1: Δεν επετεύθηκαν βεβαίως και δεν είμαι και βέβαιος ότι κατευλήθηκε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθούν. Το οποίο προϋποθέτει φυσικά μια σειρά συνεργειών, συνεννοήσεων με άλλα πολιτικά κόμματα, με άλλες πολιτικές δυνάμεις και αντίστοιχο ύφος, αν μου επιτρέπετε, απεύθυνσης στους κατά τα λοιπά πολιτικούς αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σαφές, το είπατε στην εισαγωγή σας. Στην πρώτη ψηφοφορία δεν επετέχθη το προσδοκόμενο όριο των 180 βουλευτών. Mm-hmm. Όλα δείχνουν ότι θα περάσουμε από την πλειοψηφία και στην επαναληπτική ψηφοφορία, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκεντρωθεί το όριο των 180 βουλευτών την επόμενη βουλευτική περίοδο, μετά τις εκλογές δηλαδή, το οποίο επίσης φαίνεται να μην είναι πιθανό, διότι πέραν των πολιτικών προϋποθέσεων, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι σχετισμοί, η αντιπολίτευση δεν δίνει εύκολα συνένεση σε προτάσεις τις οποίες δεν έχει συμμετάσχει από την πρώτη ήδη φάση σχεδιασμού.
0: Ναι, δέχεται πάντως τις κατηγορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι, για τη στάση αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ότι κλείνει το δρόμο σε μια ευρύτερη θεσμική συμφωνία. Τώρα, εσείς μας λέτε βέβαια ότι δεν προηγήθηκε κάποια προεργασία, κάποια...
1: Η αναγκαία ακριβώς έτσι.
0: Ναι, προς συνεννόηση, ας το πούμε κάπως έτσι, των κομμάτων.
1: Είναι λεγόμενες πολιτικές προϋποθέσεις, την αναθεώρηση.
0: Ναι. Αυτό γιατί όμως, γιατί είναι θέμα μόνο αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση ή υπάρχει διαφορετική άποψη επί των θεμάτων συνταγματικής αναθεώρησης, διαφορετικές προτάσεις και διαφορετική ατζέντα που βάζει κάθε κόμμα από την κυβέρνηση μέχρι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για να δούμε δηλαδή γιατί δεν υπήρξε αυτή η συνένεση. Μην στεκόμαστε μόνο στο πολιτικό σκέλος της αντίδρασης στην κυβέρνηση.
1: Είναι και ένα φαινόμενο το οποίο μελετάται και διεθνώς, τα λεγόμενα amendments, δηλαδή ότι η αναθεώρηση, όποια μορφή και αναλαμβάνει αυτή σε διαφορετικά κράτη, στα συντάγματα διαφορετικών κρατών, είναι μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει σύμπτωση πολιτικών απόψεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε αντιπολίτευση να αφαιρέσουν, να προβούν σε μια, όπως λέμε, αφαιρετική διαδικασία. Να αφαιρέσουν τις διαφορές τους από ορισμένα ζητήματα, να δουν τον κοινό τόπο και αυτόν τον κοινό τόπο να τον αναγάγουν σε συνταγματική αξία. Αν δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή αν δεν υπάρχει πρώτον αντικείμενο για να σχηματιστεί ο κοινός τόπος των απόψεων, mm-hmm. και δεύτερον δεν υπάρχει και η πολιτική διαδικασία που αναφέραμε προηγουμένως, αυτό θα αναβαγίσει, παραδείγματος χάρη. υπάρχει η γνωστή συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στην πρότασή της η κυβέρνηση δεν κάνει λόγο για μη κρατικά πανεπιστήμια, κάνει λόγο για πανεπιστήμια δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Είναι εμφανής στην περίπτωση αυτή η μετάπτωση σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο έκανε λόγο, για το οποίο έκανε λόγο η κυβέρνηση και το συγκεκριμένο κόμμα σε παρελθόντα έτη, αλλά και αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση στη δεδομένη περίπτωση, δηλαδή πανεπιστήμια μη κρατικού χαρακτήρα. Όταν έρχεται λοιπόν το πρώτο κόμμα και λέει πανεπιστήμια δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, ναι, όχι δημοσίου ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τότε αποκλείει εκ των πραγμάτων οποιοδήποτε περιθώριο συνεννόησης με την αντιπολίτευση. Άρα είναι πέρα από το πολιτικό, το οποίο έλειψε ως πολιτική διαδικασία καλής συνεννόησης και καλής πίστης.
0: Είναι και εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις των κομμάτων, λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν υπήρξε αυτή η αφαίρεση. Δεν υπήρξε αυτή η προσπάθεια να βρεθεί ο κοινός τόπος. Δηλαδή, εγώ να κάνω σε εσάς μια πρόταση που ξέρω ότι αν τη συζητήσουμε, μπορεί και να την αποδεχτείτε σε ένα βαθμό.
0: Ναι. Ποιες άλλες προτάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης με βάση αυτά που προτείνει το κυβερνών κόμμα είναι στην αιχμή του δόρατος, κύριε Παυλόπουλε?
1: Κοιτάξτε κύριε Θεούς, είναι ξεκάθαρο, θα ξεκινήσω από αυτό, το ζήτημα της λογοδοσίας των πολιτικών προσώπων, δηλαδή της ποινικής ευθύνης των υπουργών υποκειμένων. Mm. Έχουμε μια μεγάλη...
0: Το ακαταδίκτο τέλος πάντων των βουλευτών με αυτή τη... Άρθρο 86, ναι, ναι.
1: Το κυρίως των υπουργών, ναι, διότι για τους βουλευτές η πρωτοβουλία ανήκει στην δικαστική εξουσία, απλά θα πρέπει να δοθεί μια... ας πούμε διαδικαστικής φύσεως άδεια από τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Στους υπουργούς δεν είναι το ίδιο. Στους υπουργούς υπό το ισχύον καθεστώς, υπό το ισχύον σύστημα, η Βουλή διενεργεί αυτά που για βουλευτές και εκείνους πολίτες διενεργεί ο εισαγγελέας η δικαιοσύνη. Δηλαδή διενεργεί την λεγόμενη προκαταρκτική εξέταση. Η πρόταση της κυβέρνησης εν προκειμένων είναι αυτή η προκαταρκτική εξέταση να διεξάγεται, αυτό που λέμε προανακριτική επιτροπή, για να το πω απλά και να είναι εμφατικότερο στους ακροατές μας. Η προανακριτική επιτροπή, η προκαταρκτική εξέταση αυτή τη στιγμή γίνεται από τη Βουλή για τους υπουργούς. Είναι αυτό το οποίο γίνεται κλεισμένο των θυρών, στα οποία δεν έχουμε εικόνα τηλεοπτικής κάμερας. Και στη συνέχεια αποφασίζει η Βουλή για τη δίωξη. Τι προτείνει η κυβέρνηση? Προτείνει αυτή την προκαταρκτική εξέταση, αυτή την προανακριτική διαδικασία να την κάνει ο εισαγγελέας, αλλά και πάλι το αν θα διωχθεί ο υπουργός ή όχι να το αποφασίσει η Βουλή. Mm. Βλέπουμε ότι έχουμε μια διαδικασία μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, το οποίο και με μετρήσεις πλέον πέραν της υποκειμενικής αντίληψης του καθενός φαίνεται να έχει αναχθεί ως ζήτημα προτεραιότητας στην κοινή γνώμη, δεν αντιμετωπίζεται κατά τον τρόπο τον οποίο θα προσδοκούσαν οι πολίτες. Δηλαδή, τι, να αποσυνδεθεί η άσκηση δίωξης έναν υπουργό από τη Βουλή. Να μην μπορεί καμία πλειοψηφία να αρνηθεί την δίωξη, την ποινική διερεύνηση, όχι την καταδίκη, την ποινική διερεύνηση ενός υπουργού, αν ζητηθεί από την αρμόδια εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να το πω ίσως με διαφορετική διατύπωση, η αναθεώρηση στο άρθρο 86 θα έπρεπε να καταργήσει την παρεμβολή της Βουλής στην άσκηση δίωξης υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνεται από την κοινή δικαιοσύνη, θα μπορούσε να υπάρχει φυσικά ειδικό δικαστήριο, υπάρχει σε πολλά κράτη, είναι θεσμός που απολαμβάνει ένα ευρωπαϊκό κονσένσους, αλλά το ζητούμενο να απεμπλακεί η Βουλή από τη δίωξη των υπουργών δεν είναι επιτεύξιμο με την παρούσα πρόταση, ανταυτού έχουμε μια διαδικαστική τροποποίηση μηδενικού αθροίσματος.
0: Ναι. Άρα δημόσια δίκη στην ουσία, μάλλον θεσμοί, παιδεία και δημόσια διοίκηση, γιατί ξέρετε, εδώ
1: ναι,
0: είναι η μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλων, το άρθρο 103, και η δυνατότητα, ναι, άρσης, η τροποποίηση τέλος πάντων της απόλυτης μονιμότητας στο δημόσιο. Και αυτό είναι στην αιχμή του δόρατος και δει το δημοσίου υπαλλήλων. Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά και τις αντιδράσεις,
1: ναι,
0: που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο άρθρο. Συν το γεγονός βεβαίως των θεσμών και της πολιτείας, κύριε Παυλόπουλο, που μιλάμε για την προεδρία της Δημοκρατίας, την καθιέρωση μιας και μοναδικής εξαετούς θητείας χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ, πολύ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, δηλαδή όσον αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η δυνατότητα μιας θητείας μακροπερίοδης σε σχέση με την υπάρχουσα Είναι επίσης, κύριε Ζαούτσο, μια πρόταση η οποία κατά την άποψή μου είναι λεπτομερής. Δεν νομίζω ότι αν συζητήσουμε με κάποιους συμπολίτες μας θα μας πούνε ότι το πρόβλημα στους θεσμούς της χώρας είναι αν ο πρόεδρος μου θα έχει 5 χρόνια ή θα έχει 6 χρόνια ή αν θα ανανεώνεται η θητεία του.
0: Πάντως θα υπάρχει συνέχεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί είχαμε και γυναίκα πρόσωπο έτσι, πριν από μερικά χρόνια. Θα υπάρχει μια συνέχεια των κυβερνήσεων, δηλαδή.
1: Υπό την ναι, μα ούτε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Κύριε Ζαούτσο, αυτή τη στιγμή έχουμε πενταετή.
0: Σωστά, ναι. Απλώς γίνεται εξαετής τώρα, βεβαίως. Ναι.
1: Απλά γίνεται εξαετής. Και το πρόβλημα, το κρίσιμο, παραμένει άλλο. Το ποιο είναι το κρίσιμο πρόβλημα? Το κρίσιμο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους.
0: Ναι.
1: Ενώ η πρωτοποριστική καθεστώς διαδιόταν η Βουλή, δηλαδή αναγκαζόταν η εκάστοτε κυβέρνηση να προτείνει πρόεδρο. Από την πρόσωπο ως πρόεδρο από την αντιπολίτευση, προκειμένου να υπάρχουν προϋποθέσεις πολιτικής συνένεσης. Και αυτό το πρόβλημα, δηλαδή, θα έπρεπε να συνεννοούμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, λύνεται. Όχι, λύνεται, με συγχωρείτε, παραμένει άλυτο.
0: Ναι.
1: Και παραμένουμε στο ισχύον πλαίσιο, το οποίο λέει ότι μια κυβέρνηση μόνη της μπορεί να αναδεικνύει πρόεδρο της Δημοκρατίας, που δεν είναι συμβατό.
0: Ναι.
1: Τώρα, με τον
0: θα έχει την αποδοχή τέλος πάντων των περισσότερων της Βουλής.
1: Ακριβώς. Και όσοι ακροατές σας θυμούνται την περίοδο του Κάρου, του Παππούγια και πολύ περισσότερο του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος γίνεται σεβαστός από όλες τις πολιτικές εταιρείες. Όσον αφορά το άλλο ζήτημα της μονιμότητας, είναι σαφές και αναμφίβολο και ούτε από την κυβέρνηση αυτό επιδέχεται κάποιας αντίρρησης ότι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων καθολικά είναι ασύμβατη προς το κράτος δικαίου. Δηλαδή να περάσουμε σε ένα σύστημα που η κυβέρνηση θα επηρεάζει ή θα διορίζει δημοσίους υπαλλήλους όπως τους μετακλητούς θα είναι κάτι το οποίο θα μας γυρίσει δεκαετίες πίσω και δεν θα γίνει σε τελική ανάλυση και δεκτό από τα δικαστήρια, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το κρίσιμο ζήτημα είναι και το θέτει, θα δούμε με ποιους όρους η κυβέρνηση, το πώς θα συνδεθεί η αξιολόγηση με την μονιμότητα. Να το πω απλά, κύριε Ζαούτσο, για να γίνει κατανοητό από τους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή, αν ένας υπάλληλος υπολειτουργεί, δεν είναι πολύ παραγωγικός.
0: Ναι.
1: Βγάζει έναν φάκελο τη βδομάδα, ενώ θα έπρεπε να βγάζει.
0: Δεν αποδίδει τέλος πάντων στη δουλειά του.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να οδηγηθεί σε απόλυση. Δηλαδή, για να οδηγηθεί σε απόλυση αυτή τη στιγμή ένας υπάλληλος, θα πρέπει να τελέσει πειθαρχικό παράπτωμα.
0: Ναι, να συντρέχουν άλλοι λόγοι, ή ποινικό τέλος πάντων. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Να υπάρχει κάτι το οποίο το αποδίδεται και υποκειμενικά. Να υπάρχει πειθαρχική διαδικασία και να οδηγήσει μάλιστα και σε οριστική πάυση. Διαδικασία απομάκρυσης, αν δεν αποδίδει, αν είναι υπολειτουργικός ή αν δεν μπορεί να επιτεύξει τους στόχους που έχει θέσει η ιεραρχία, δεν υπάρχει. Οπότε η κυβέρνηση τι κάνει, επιχειρεί να δώσει, να συνδέσει την απόλυση με την αξιολόγηση. Με αυτό το οποίο λέμε λειτουργικότητα κτλ.
0: Γιατί οδηγείται η σημερινή κυβέρνηση σε αυτή την πρόταση σε σχέση με την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θα μπορούσε να το κάνει με άλλο τρόπο, με ένα νόμο για παράδειγμα?
1: Εντάξει, θα μπορούσε να το κάνει με ένα νόμο, ο οποίος όμως δεν θα μπορούσε να οδηγηθεί στην απόλυση. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει και σήμερα με νόμο, διαδικασία, πλαίσιο και αυστηρής θα σας έλεγα αξιολόγησης, αλλά δεν θα μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση. Θα μπορεί να οδηγήσει σε άλλου είδους πειθαρχικά ή διοικητικά μέτρα. Προκειμένου να συνδεθεί η αξιολόγηση με την απόλυση, είναι αναγκαία η συνταγματική αναθεώρηση. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά το κρίσιμο, κύριε Ζαούτσο, είναι το εξής. Ποιος αξιολογεί και με ποιες διαδικαστικές εγγύησεις. Αυτό πρέπει, αν θέλουμε να δεχθούμε ένα διαφορετικό μοντέλο στο πλαίσιο των συνενέσεων για τις οποίες μιλήσαμε, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στο Σύνταγμα. Και αυτή τη στιγμή δεν αναφέρεται μέσα στην πρόταση της κυβέρνησης. Δηλαδή να πει ότι η διαδικασία αξιολόγησης ή η τελική κρίση για το αν θα απολυθεί ή αν επαρκείς ο υπάλληλος θα αξιολογηθεί από επιτροπή που θα μετέχει ένας δικαστής, ένας πρόεδρος του νομικού συμβουλίου της Σικουλάτους, ένας υπάλληλος κτλ. Δηλαδή να υπάρχει εγγύηση διαδικαστικής νομιμότητας ούτως ώστε να μην αποτελεί η αξιολόγηση μια κερκόπορτα δια της οποίας θα μπορεί να απομακρυνθεί πλαγίου ένα υπάλληλο.
0: Άρα και επί της ουσίας τα επιχειρήματα δεν είναι τόσο ισχυρά όσο τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι για να υπάρξει και συνένεση των υπολείπων κομμάτων σε αυτή τη βάση, πέραν της τακτικής που ακολουθεί η αντιπολίτευση σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπαμε, αν το αντιλήφθηκα σωστά, για πολιτικό ή όχι όφελος, γιατί εκεί οδηγούμαστε, έτσι, στο πρώτο κομμάτι που είπαμε.
1: Ακριβώς. Αλλά θεωρείτε, κύριε Δαούτσο, ότι αν εμείς έχουμε μια ισχυρή διαφωνία και εγώ έρθω και αναγνωρίσω την ορθότητα μιας θέσης σας στο 60%, στο 70% και την προτείνω, δεν θα είναι εύκολο σε εσάς να αντιδράσετε.
0: Ναι. Μάλιστα, η πολιτική συμφωνία πάντως όλων των κομμάτων της Βουλής μάλλον έχει παρέλθει προ πολλών ετών πάνω σε πολλά ζητήματα, έτσι.
1: Αυτή είναι μια διαπίστωση.
0: Ναι. Οπότε μάλλον η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μπαίνει σε αυτή τη λογική επίσης. Θέλω να ρωτήσω λίγο, αν έχετε την καλοσύνη για 3-4 λεπτά ακόμη. Ήθελα να μάθω λίγο, η προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει το 2001 ή όχι.
1: Η ευρεία, σε ευρεία έκταση, η ευρύτερη προηγούμενη αναθεώρηση ήταν το 2001.
0: Είχαμε 70 και πλέον άρθρα τότε, έτσι.
1: Τότε ναι, ναι. Τότε ναι. Τυπικά όμως η προηγούμενη, αμέσως προηγούμενη, το 2019.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η αναθεώρηση που είχε προταθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν χάσει τις εκλογές. Mm-hmm. Ανεδείχθη η Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια είχε υπάρξει αλλαγή. Κυρίως αυτή ήταν η σημαίνουσα αλλαγή του τρόπου εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Mm. Δηλαδή, πλέον αυτό το οποίο αναφέραμε ότι μπορεί να εκλεγεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους, καθιερώθηκε το 2019. Τα υπόλοιπα ήταν, θα τα χαρακτήριζα ίσονος σημασίας.
0: Μάλιστα. Πώς προχωρά λοιπόν η Βουλή από εδώ και πέρα, εφόσον δεν υπήρξε αυτή η συνένεση της αντιπολίτευσης?
1: Θα πρέπει να υπάρξει μια δεύτερη συνταγματικά και με βάση τον κανονισμό της Βουλής ψηφοφορία, η οποία χρονικά τοποθετείται περίπου στις 25 Αυγούστου, στην οποία θα επανεπιδιωχθεί να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση, δηλαδή να υπάρξουν τουλάχιστον 180 ψήφοι. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί το όριο αυτό, δεν ματαιώνεται το διάβημα, το λεγόμενο αναθεωρητικό διάβημα, απλά στη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές θα πρέπει να υπάρξει τότε η πλειοψηφία των 180 βουλευτών.
0: Ναι. Άρα, αν και στη δεύτερη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου, όπως τουλάχιστον το προσδιορίζουν, δεν θα υπάρχει συνένεση των 180 ψήφων, τότε πάμε στην επόμενη Βουλή, η οποία θα ξεκινήσει και αν τη συγκεκριμένη διαδικασία αναθεώρησης. Αυτό λέτε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Όπως και αν προκύψει, ενδεχομένως και μετά από επαναληπτικές εκλογές, θα πρέπει να συνεχίσει ή να ματαιώσει τη διαδικασία.
0: Ωραία. Αν υπάρξει αυτή η συνταγματική συνένεση των 180 ψήφων, τι συμβαίνει?
1: Αν υπάρξει συνένεση των 180 ψήφων μετά τις εκλογές, τότε θα αναθεωρηθούν τα υπάρχοντα άρθρα, πλην όμως θα μπορέσουν να αναθεωρηθούν προς μια κατεύθυνση που θα εκφράζει τότε και την αντιπολίτευση. Δηλαδή 180 ψήφοι σημαίνει ότι θα έχουν συμμετάσχει περισσότερα κόμματα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε υπόψη μας, δεν θα έχουν ούτε δύο κόμματα. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 κόμματα.
0: Mm.
1: Οπότε θα πρέπει να έχουμε τέτοια ένταση και τέτοιου εύρους πολιτική συνένεση.
0: Mm.
1: Αν είναι εφικτό, μπορεί κανείς να το εκτιμήσει με βάση και τα δικά του κριτήρια. Αλλά νομικά, συνταγματικά, θα πρέπει να υπάρξει τόσο μεγάλη εκτίμηση.
0: Πάντως υπάρχει πολιτικό μέτωπο μέχρι τις εκλογές και για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Έτσι, η σύγκρουση δεν είναι μόνο θεσμική, είναι και μέρος της ευρύτερης πολιτικής διαμάχης.
1: Βέβαια,
0: πάντως.
1: Διότι εκφράζονται βεβαίως εκατέρωθεν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τάσεις και της κοινωνίας. Να δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. Το άρθρο 24 του Συντάγματος προτείνεται προς αναθεώρηση από την κυβέρνηση. Προς ποια κατεύθυνση? Προς την κατεύθυνση της απάλυνσης της προστασίας, της άμβλυνσης της προστασίας των δασών.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο και το συνταγματικό και τις ομολογίες του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αυστηρό. Παραδείγματος χάρη, αν μια δασική έκταση είναι χορτολιβαδική, είναι το πω απλά, ή αν ήταν παλαιότερα, το 1945, δασική, αλλά δεν είναι σήμερα δασική, δεν έχει σήμερα δασικό χαρακτήρα, παρά τα αυτά, όλες αυτές οι εκτάσεις θα πρέπει να υπαχθούν στην δασική νομοθεσία, άρα ο ιδιοκτήτης χάνει την χρήση της ιδιοκτησίας του. Αυτό το αυστηρό πλαίσιο της προστασίας των δασών επιχειρείται να αμβληθεί με παρέμβαση της κυβέρνησης στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Αυτό είναι μια τάση.
0: Μάλιστα. Να τολμήσω να ρωτήσω μια εκτίμηση δική σας πώς θα εξελιχθεί είναι αμφίβολο να απαντήσετε.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Δηλαδή, είναι προφανές ότι και δεν έχει συμβεί ιστορικά να υπάρξει μεταβολή των κομμάτων στην δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία. Δηλαδή, θα κλείσει η πρώτη φάση της αναθεώρησης.
0: Στην ίδια λογική με την πρώτη ψηφοφορία, λέτε.
1: Όπως είπατε, είχατε αναφέρει στην εισαγωγή σας ακριβώς τις ψήφους οι οποίες είχαν δοθεί. Και στη συνέχεια φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολο το να υπάρξει αναθεώρηση τουλάχιστον σε τόσο ευρία ατζέντα όσο την έχει προτείνει η κυβέρνηση. Ενδεχομένως να έχουμε επανάληψη, αυτό μας δείχνει η εμπειρία του 2019, αλλά και του 2008, να έχουμε μία συμφωνία στα σημεία, όπως λέμε, δηλαδή σημειακά να αναθεωρηθούν δύο ή τρία άρθρα. Όπως συνέβη το 2008 και το 2019. Να έχουμε επανάληψη αυτό που ορθώς αναφέρατε, μιας ευρείας αναθεώρησης όπως το 2001, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Δεν έχουμε τέτοιου είδους ενδείξεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παυλόπουλε. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν έχετε πάει κάπου. Αν
1: ακόμα,
0: έχετε πάει, πάντως.
1: Σας
0: ευχόμαστε να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Ζαούσα.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Παυλόπουλος, συνταγματολόγος, και βεβαίως τον καλούμε, όχι συχνά πυκνά, ίσως θα πρέπει να το κάνουμε για να μας τροφοδοτήσει με αυτές τις σημαντικές πληροφορίες σε θέματα που μας αφορούν όλους σε κάθε περίπτωση, έτσι, ειδικά όταν μιλάμε για αλλαγές στο σύνταγμά μας. Ανοιχτά μικρόφωνα έρθει Λάρισας. Επιστρέφουμε. Να ακούσουμε Θάνος Μικρούτσικος.
2: Μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο για λίγο ακόμα μαζί σας. Και βέβαια έχουμε μια πολύ έντονη αντίδραση, ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων, ο Ασκληπιός, για την τροπολογία, την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, με την οποία παρέχει τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας, στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, να διορίζει ειδικούς επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Συναντάμε την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων, την κυρία Μαρία Αθανασίου Γιαγιάκου. Καλώς μεσημέρι, κυρία Γιάκου, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά κι εσείς.
0: Προσβολή στους δημοκρατικούς θεσμούς.
1: Πραγματικά είναι μια προσβολή.
0: Αναφέρω φράση από, από τα.
1: Βεβαίως είναι προσβολή και θα πούμε σας. Για ποιο λόγο. Το καταλαβαίνουμε, άλλωστε είναι ευνόητοι λόγοι. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι ο θεσμικός μας εκπρόσωπος. Είναι ο εκπρόσωπος όλου του ιατρικού κόσμου. Η διοίκησή του θα πρέπει να προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες. Όπως ορίζεται από τον νόμο, και τόσα χρόνια αυτό το πράγμα γίνονταν και γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός θεωρεί ότι ο ιατρικός κόσμος χρειάζεται κηδεμόνευση, κηδεμόνες, και ορίζει με μια τροπολογία που ψηφίζει νύχτα στη Βουλή, να ορίζει διοικούσα επιτροπή, προσωρινή βέβαια την ονομάζει, mm-hmm. αλλά και εσείς το ξέρετε και ο κόσμος
0: ουδέν ότι ουδέν προσωρινή.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αλλά είτε είναι προσωρινή, είτε έρχεται για να καθίσει αρκετό διάστημα, είναι μια ευθεία προσβολή στους δημοκρατικούς θεσμούς. Διότι καταργεί το αυτοδιοίκητο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Είπαμε ότι η διοίκησή του αποκλειστικά και μόνο πρέπει να προκύπτει από δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Και κατ' επέκταση και όλων των ιατρικών συλλόγων της χώρας.
1: Έτσι.
0: Που απαρτίζουν τον Πανελλήνιο
1: Ιατρικό Σύλλογο. Δημιουργείται, όπως λέμε και στο ψήφισμά μας, επικίνδυνο δεδομένο. Άρα θα μπορεί κάθε πολιτική ηγεσία να διορίζει σε οποιοδήποτε επιστημονικό φορέα έναν βραχίωνα του Υπουργείου, ακυρώνοντας έτσι όλο το ελεγκτικό και συμβουλευτικό έργο. Mm. Τι νόημα έχει, εάν αυτό το πράγμα είναι η προέκταση του Υπουργείου, πού θα εκφέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ή οποιαδήποτε διοίκηση κάποιου συλλογικού οργάνου κάποια αντίρρηση, έναν έλεγχο, μια διαμαρτυρία, μια πρόταση.
0: Ναι. Και γιατί και να κάνετε και εκλογές.
1: Υπονομεύεται και. Μπράβο, ναι. Για ανεξαρτησία του ιατρικού σώματος.
0: Η αυτονομία. Γιατί να κάνετε και εκλογές εξάλλου, αν υπάρχει διορισμένη.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Διοίκηση.
1: Αν βγαίνουν και ορίζουν κάθε φορά πρόεδρο, διοικητικό συμβούλιο, ελεκτικό συνέδριο, πειθαρχικό συμβούλιο, τι νόημα έχει να γίνονται εκλογές και να αποφασίζουν τα μέλη και μόνο αυτά για το ποιο θέλει να τους εκπροσωπήσει σε όλα αυτά τα τμήματα.
0: Ναι.
1: Απαιτούμε λοιπόν την άμεση απόσυρση, απαιτούμε, δεν παρακαλούμε, απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα η απαράδεκτη αυτή διάταξη και να σεβαστούν τις δημοκρατικές διαδικασίες, το αυτοδιοίκητό μας και την αυτονομία μας.
0: Ναι. Και την
1: είχε οριστεί να γίνουν οι εκλογές των ιατρικών συλλόγων πρόωρα, ήταν να γίνουν τον Οκτώβριο και έγιναν 14 Ιουνίου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είχε πει ο Υπουργός τότε, ώστε 15 Ιουνίου να τελειώσετε με τις εκλογές των ιατρικών συλλόγων και όπως ορίζει ο νόμος, 1,5 μήνα μετά, έστω γιατί πέφταμε πάνω στον Αύγουστο, να γίνουν οι εκλογές
0: στον Πανελλήνιο Ιατρικό Συλλόγο.
1: Του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ναι.
1: Πού πήγε αυτή του η δέσμευση? Πόσο εύκολα λέμε και ξελέμε? Φυσικά το έχουμε δει παντού. Το έχουμε δει και στο κλομπάκ, το έχουμε δει και σε άλλα θέματα που αφορούν τον ιατρικό κόσμο. Αλλά εδώ τώρα είναι ύψης ύβρης.
0: Ναι.
1: Και προσβολή.
0: Να σας ρωτήσω
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Κάναμε το ψήφισμα αυτό διαμαρτυρίας, με το οποίο καλούμε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, όλους τους επιστημονικούς φορείς και μάλιστα σε αυτό έχουμε κοντά μας και την Οδοντιατρική Ομοσπονδία, αλλά και ο Πανελλήνιος Δικηγορικός Σύλλογος. Έστειλαν ψήφισμα διαμαρτυρίας και το κυριότερο ότι εδώ έχουμε την έντονη διαμαρτυρία και ευρωπαϊκών ιατρικών συλλόγων. Και αναμένουμε πολύ σύντομα την αντίδραση της Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Να ρωτήσω κάτι, να έχει την καλοσύνη. Δυνατότητα νομικής προσφυγής έχετε? Υπάρχει πιθανότητα να το πράξετε?
1: Ναι, το κάναμε ήδη. Το κάναμε ήδη αυτό. Από την προηγούμενη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την οποία ο Υπουργός είχε εγκρίνει και είχε επικυρώσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής. Και ξαφνικά μέσα μια νύχτα αλλάζει όλο το σκηνικό. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Τι σκοπό?
1: Προσβάλλουν όχι μόνο τον ιατρικό κόσμο, όλη την κοινωνία.
0: Γιατί θεωρείτε ότι έγινε με αυτόν τον τρόπο, με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή? Ποιος είναι ο σχεδιασμός, τέλος πάντων, του Υπουργείου Υγείας?
1: Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας
0: της κυβέρνησης κατ' επέκταση, έτσι,
1: επειδή υπήρξαν κάποιες προσφυγές ή διαμαρτυρίες μέσα στη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, έπρepε να αναλάβει και να πάρει αυτό στα ηνία για να επιβάλλει την τάξη. Είναι τελείως παιδιάστικο να θεωρεί κανένας ότι αυτή είναι η αιτία. Αυτό το ξέρουν αυτοί, γνωρίζουμε κι εμείς, δεν της ώρας. Το θέμα είναι όμως ότι και πάλι η ουσία είναι ότι καταργεί τη δημοκρατία, καταργεί την ελεύθερη επιλογή των συναδέλφων, καταργεί τις εκλογές και θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρη η θέση σας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως υπάρχει αντίδραση, όχι μόνο από εσάς, είπαμε και από άλλους.
1: Από όλους τους ιατρικούς συλλόγους και από τις περιφέρειες, με την έννοια ότι η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 5 νομοί έχουν εκφράσει και μεμονωμένα και ενιαία τη διαμαρτυρία τους, την καταγγελία για αυτό που γίνεται. Και η Πελοπόννησος και ομαδικά και ατομικά, ας το πούμε έτσι, ο κάθε σύλλογος. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στους συλλόγους, στον ιατρικό κόσμο, για αυτή την τροπολογία, την κατάπτυστη, η οποία βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που περνάει με αυτόν τον τρόπο, ούτε η πρώτη φορά που είναι αντιδημοκρατική. Θα σας θυμίσω το άρθρο 65, το οποίο πριν από 6 μήνες είχε ψηφιστεί, που απαγόρευε τους ιατρούς να δουλεύουν ελεύθερα, με την έννοια ότι θα μπορούσαν με το εντέλεσθε να τους στέλνουν δεξιά και αριστερά όπου θέλουν, θα μπορούσαν να τους διατάσσουν να κάνουν κάτι το οποίο δεν θέλουν. Επαλέψαμε πάρα πολύ ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η διάταξη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Μαρία Θανασίου Γιαγιάκου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Κάλλων, για τα όσα συμβαίνουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και είπαμε με την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε στην Βουλή, που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας να διορίζει ειδικούς επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Άμεση απόσυρση, κατάργηση της διάταξης και υπονόμηση της ανεξαρτησίας του ιατρικού σώματος. Αυτό ζητάνε οι γιατροί.

πάμε σε πρωτοσέλιδα για να κλείσουμε και με μουσική στο τέλος, ε. Γιατί όχι, τέλος εβδομάδας είναι, τέλος μήνα είναι. Walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου, πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση από τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας η Καθημερινή. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχιά λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Εφημερίδα Τα Νέα, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια, λογαριασμοί ρεύματος. Τώρα, χρόνια. 3 δισεκατομμύρια τα χρέη, λέει, το 2025. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Τώρα, χρόνια. 3 δισεκατομμύρια τα χρέη, λέει, το 2025. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν έχουμε.

έως 175 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Ο Δίνης στην κηδεία των δύο δικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολνύχτη αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυσάρεστα πράγματα αυτά. Εφημερίδα Ριζοσπάση. Πηγή κερδών για τους ομίλους και λογαριασμό στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάψιστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Και ελεύθερος τύπος. Οι τιμές των οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Καλά, εντάξει. Ποιος τα αγοράζει? Καλά, ξέρουμε ποιος τα αγοράζει, έτσι. Αλλά αφήνουμε ένα αλλά.

Πάμε λίγο και σε ένα πρωτοσέλιδο από τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Ανακοινώθηκε χθες η επίσημη κίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ανάπλαση. Το Μετροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, το μονοπάτι πολιτισμού και τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια. Αμιγώς. Θέμα της συμπρωτεύουσας στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνα, τέλος για αυτή την εβδομάδα, τέλος και για αυτό το μήνα. Θα πούμε από Δευτέρα και πάλι, λίγο μετά τις 12, καθημερινά εκτός απρόπτου και αδειών. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το μοτίβο, εμείς τουλάχιστον. Αλλά είναι ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης Τσολάκης. Τώρα τι να το ευχηθούμε? Ξεκούραση. Και να βρεις χρόνο για όλα όσα έμεινα στην άκρη το χειμώνα, το φθινόπωρο τέλος πάντων, και δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα πράξεις τώρα. Και χωρίς πίεση, χωρίς ρολόι και χωρίς κινητό, αν μπορείς να το πράξεις. Ευχές έτσι προσωπικές μας επιτρέπεται, συνεργάτης μας είναι. Λοιπόν, από τον Αλέξανδρο Ζωάουτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και από τον Δημήτρη Τσολάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας και βεβαίως να βοηθήσετε ανθρώπους, αν μπορείτε, που ξέρετε ότι έχουν ανάγκη και είναι δίπλα σα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τριήμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το πρωί και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι για από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παραθυριστικό θέρετρο τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέτσα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 60 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μαζί με ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμιώδης, έχει πολλά βοκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ έντονη η τρικυμία της θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και που έχει γεμίσει με καπνό ολόκληρη την περιοχή. Δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού, αλλά και πολύ δύσκολη και η πρέση να αναπνέει κάποιος. Δηλαδή, οποιοδήποτε αντιμετωπίσει προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά, αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση. Δεν καίει κάτι, δεν υπάρχουν πέφτια, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες, κυρίως δυνάμεις, να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Θήβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιόνες, αγροτοδασική θαλασσικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρεμονής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου πεντετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
3: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς μέσα από τα μέτωπα πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν εκκαινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα, η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα. Βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο τους μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα στυλίχθηκαν στις πλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
4: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
5: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
4: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολό της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα εναέρια μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το ανέμο ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπετε.
0: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
6: Καλό παιδιά, όχι, δεν το δει. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη.
0: Πέγγι λίγο πιο δυνατά, αν είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
6: Είναι πολύ δύσκολε οι συνθήκε. Έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να τα μεταφέρω όσο καλύτερα μπορώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα φύχτια αργολίδα. Έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίω οι ηλικιωμένοι κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει γίνει μήνυμα 112 από τι 10 και και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τη λήξη τα φύχτια, αργολίδες έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινοι στήλοι με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρα και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι αμέλεια, εμπρισμός από αμέλεια, και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ, προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
8: Καλησπέρα, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόγα. Είχε 112 δύο φορές προκειμένου να εκενωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουθεί στις Φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοπαστικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με τον πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε, είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
9: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η μεν στο Σούβαρδο Καραβίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει σβήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά, και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά. Εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
0: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
9: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα. Θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας. Και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά, υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικίματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέιμ.
9: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
0: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
9: Αλλά
0: είναι πράγματι περίεργο.
9: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαΐμη. Να είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπηρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
10: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπηρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου εντάσεως, που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6:30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπήρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το Άσπρο χωριό και την Τρυπητή. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
11: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία να φτάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθατε επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η Τουρισμιστική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλη σε ετοιμότητα.
0: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί. Πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε?
11: Το 2007 η μεγάλη.
0: Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
11: Η Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm. Και
11: είναι δύσκολες.
0: Ναι.
11: Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπου συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων. Η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
0: Mm-hmm. Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
11: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή, γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Λία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για τις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 από φόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
0: Mm-hmm. Και το προσεχές διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
11: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσω τώρα τα αντιπλημμυρικά και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασταρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
0: Mm-hmm, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νόμος Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα που λειτουργεί, βεβαίως, και το συντονιστικό κέντρο συνέδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστίων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές. Και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση, συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουμε θρησκευτική ευλάβεια. Τα μέτρα και κλείνοντας να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30 και μια φωτιά, μια αστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας στο χωριό Βαλανίδα, όπου η πυροσβεστική σύντομα κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο, με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εναέριων μέσων. Και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Mm-hmm. Όλοι είναι υπάρχουν βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκονται σήμερα, εκτός από την Λάρισα, και η Μαγνησία και οι σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, όπως είναι τα δισκοπρίων, οι συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα. Και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδιών φορέων, όπως είναι η τροχέα, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112, πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία, με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων, Γκέλη, περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια ότι και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες, αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί, προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οι οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Τα πάντα από εκεί. Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς θα λάμουν ημερήσεις νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης της Κεφαλονιάς και Θάκης Σωτήρης Κουρής, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κουρή έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθολομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας και Μεταφραστικής Χυταρομετρίας Ροής του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρή. Ο κύριος Κουρής στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, βελτίωση υποδομών περιφέρεια υγείας στην περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, άνοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. ...42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά την διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα στον 102 FM, μίλησε για το θέμα η λοιμωξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
4: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνούπ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά. Αυτό που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία, γιατί άλλα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες, με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται, να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο, δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυδάκι, και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος. Ναι.

0: σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο σύνδεσμος των ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως την Καλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο σύνδεσμος ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο, το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πώς ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε65 φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορείς και αυτή νερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γκέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία ακόμα πιο εύκολα, Αγγέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα πιο ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρτο Ρεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδος σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτζόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλ Ελέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου, διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, και οι επισκέπτες, Γέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν, και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
0: Ομολογώ ότι ακούγεται αύριο πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημα κλείσε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.771 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες, που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπες και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησεις, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησης σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις. Ένα μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία. Οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, αισθητά μειωμένη, εμφανίζεται η κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήση του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμένο αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση, ένα τρίμερο πολιτισμού, παράδοσης και επικών διαδρομών. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης εκεί στην Καστοριακή. Καλή σειρά, δεύτερη κυρία.
0: Μα τα έχω πει όλα. Φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
4: λοιπόν,
0: το ένα καλύτερο τρίμερο.
4: Μια μισή ώρα είναι η Κοζάνη. Μια μισή ώρα είναι. Οπότε αυτό το τρίμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νεανία, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η αυλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου. Ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου στάλθος Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ροδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ροδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
0: Εγώ είμαι καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκια, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
4: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
0: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
4: Λοιπόν, την ίδια ώρα 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε δηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές. Περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγήσεις στον οικισμό, παρουσιάσεις αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα Λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας. Στο ιστορικό μας τωροχώρι της Πελοποννήσου αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
5: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά Λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα Λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των ομαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα Λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινίας Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι, συγκράτηση των νέων στην περιοχή, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακή τέχνης της Πέτρας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, το Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφοίτους δραματικών σχολών, αποφοίτους σχολών σκηνοθεσίας και αποφοίτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. αστείους χαρακτήρισε τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είχαν έρθει σε αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γκράφιτι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από το ένα έλεγχο, ή αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, από το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφηβα να κάνουν εκεί την μπάνιο οι πλουόμενοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου. Τελευταίο σταθμός για σήμερα της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου. Τελευταίο σταθμός.

0: Ελλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζηδάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην απόψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας ότι συμμετέχει η παιδική και νεανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελώδης βορειάν μισθ του Αιγαίου, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6, μποφόρ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο όπως είπαμε 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχη στο Ρέθυμνο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Γενικότερα, περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα, ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδειούχων του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόγου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα τελευταία μέρα του μήνα ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην άρχη συνταξία Ιντών Αδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι, εκενώνονται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Ιγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα και λαύρο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις κατοικίες που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή χτυπάει η χείτο 112 στο κινητό μας που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι και το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι
9: ακριβώς. Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Σκοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στον οικισμό.
3: Έχει φτάσει στο πρώτο σπίτι.
9: Στο πρώτο σπίτι
3: η φλόγα
9: μας.
3: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
9: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην ξηρονομή Θήβας ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
10: Καλό μεσημέρι από την ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
9: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας, Κώστα. Μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
10: Ξεκίνησαν φυσικά έξω από το χωριό, ξέρουμε, σε κάποιους ελαιώνες, μια πρωτοβασική ένταση. Ωστόσο, λόγω των θηλυλωδών ανέμων που πλέον από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά από την Βιωτία, θα λέγαμε, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, άρχισε να κατακαίει χωράφια και ελαιώνες και έφτασε μέσα στο χωριό. Και να σου περιγράψω λίγο την εικόνα, Γρηγόρη, εμείς ήμασταν μέσα στο χωριό και βλέπαμε πλέον στους δρόμους του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιώνες, είχαν καεί τελείως, είχαν γίνει στάστη, τα σπίτια ευτυχώς Συνήθως, αν υπάρχει μια αναφορά για ένα σπίτι εξοχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί, κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει, ωστόσο φαίνεται πως κατοικίες δεν κάηκαν, ωστόσο έχουν καταστραφεί ολοσχερώσεις, έχουν γίνει σπάστη οι ελαιώνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν σπάστη από το πέρασμα αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται. Όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνη κατεύθυνση της αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο, και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα αέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θηελώδεις ανέμους, καθώς κάνουν συνεχώς ρήξεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος, κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσε να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο, το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας στο σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού, δεν ήταν εύκολο εδώ. Έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, προοδευτικά αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένες ποσότητες νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
9: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην κληρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται ειδική επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας Γιώργο να ζητήθηκε και υπεύθυνο συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνο δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια τη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στι 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζήτηκε και ο υπεύθυνο συντήρηση, ο οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί, τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σπινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
9: Ασφαλώς.
11: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. και η ποινική μεταχείριση.
9: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε καλά στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικόδοσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου, μια περιοχή Natura να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη. Δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωή. Άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό, βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
9: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ρητ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
12: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχάνες, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν. Άλλες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έτσι εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
9: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
13: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 από φόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
14: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
13: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια, η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
9: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΔΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΔΕ, Πινελόπη.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΔΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχή επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΔΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΔΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
9: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που, τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπυράρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
15: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά, είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους με αποτέλεσμα να συμβαίνουν να έχουμε αυτές τις εικόνες.
9: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο, η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
16: Καταστροφή, ναι, ελιές απάνω εκεί, δικές μου, χιλιερίες ελιές. Τώρα δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
17: Ήμουνα μόνος μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους αρρώστους και δεν τους έβαινα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
9: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
18: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεφώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
9: Πάμε στην ανταποκρίτηρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
19: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοδαστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές ηλικίες ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Ευτυχώς. Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
9: Αθανασία Σταμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
20: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσκας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς, που απλώνεται, να πω ότι αυτή η φωτιά βρισκόμαστε στο Κουτσοπόδι, απειλεί το χωριό η φωτιά, χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα, τα είδη κάποιε αποστολέ από ό,τι μα είπε, είναι κάτι πολύ στάβη. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργου με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργου, προκειμένου να μπορεί να ευρεθεί όταν να χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι μια περιοχή δύσκολη, με πολλές αλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
9: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η επεσταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυρή άνεμη. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε Ελόβες θα έλεγε κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
9: Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, να ακούσουμε τι μεταδίδει.
22: Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
23: Ξαναδείχνουμε λίγο
22: δυνάμεων.
23: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες εστίες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός. Συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξαναπάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
9: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του ΕΡΤ News στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί ανεμοί τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Πνέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς τα στενά του Καφιρέα, προς τις Βορείς Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυφύρων. Εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά 1 μποφόρ περίπου, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θυελλώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θυελλώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττικής σήμερα, στα ανατολικά τμήματα. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θυελλώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θυελλώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως το υπόλοιπο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή έτσι αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτένιο μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα τις θερμοκρασίες. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
9: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα, μέσα από το airteco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού, αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεοφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιούς 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων, ωστόσο περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες.
4: Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
5: Το βράδυ.
4: Ναι. Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
5: Μάλιστα.
4: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών. Ναι. Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
9: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρωνικός. Στους νέους προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιανακουπούλου.
6: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την Πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
9: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι αιδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσον και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την Πρωτεύουσα Βίος, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα. Από τα δύο διαμαλγάρων, ακούμε τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδο συνεχίζεται. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην ενδοχώρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με δυνατότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
9: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
24: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη, έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για να αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
9: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επισημένοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχείας Αττικής.
24: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το πρωί του 2025 είχαμε γύρω στις Αττικές περίπου γύρω στις 80.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την Επήρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
25: Μάλιστα.
24: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7 και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε από την Επήρεια ενωμένοντος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επίρρεια ενοβρέματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, έτσι. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επίρρεια, τα πράγματα αλλάζουν, δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα, έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την επίρρεια ενοβρέματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
26: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: και από την εικόνα στους δρόμους πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
3: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ-τριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
9: Λοιπόν, πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθεια, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Ραλού, η απόφαση αυτή. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 ή και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να, ως διανομέας, και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε, ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το ποσό, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
9: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γόγο Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γόγο.
8: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3% από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις καταλήξει στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων, Γρηγόρη, διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών, στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα, στο 3,3%. Το μεγάλο γάθια όμως, Γρηγόρη, παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αύξηση 13%, ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
9: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
10: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκηση όπως χαρακτηριστικά λέγεται από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
9: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
26: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
22: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
11: Ακριβώς εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντων του όπι να σας δείξω.
22: Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
11: Είναι πίσω από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω. Αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όπι. Σας δείχνω ότι το βλέπετε. Βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
22: Ναι.
9: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι ισπανικό έδαφος, είναι δύο ισπανικές θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που μπήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο φύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον, στη θέση της Ιταλίας ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
9: Γιατί τώρα, βέβαια.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
9: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανοίγουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το Πασόκ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχη Νότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάς για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις, Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το Πασόκ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο Πασόκ, εγκαλώντας το για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, γιατί για να μην είμαστε λαϊκιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τις λεπτομέρειες. Τι γινόταν όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, είχαν ποσοστά 40, 41, 45, 43.
9: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
13: Λοιπόν, με βάση τον νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο που θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες και μετά επόμενες εκλογές.
9: Έτσι
13: δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, τη διαχρονική το διαχρονικό ανατοπισμό αυτού του κεφαλαίου, αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά
14: και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτή την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογίαν, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με, τον ίδιο, με το ίδιο σύστημα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, στις απαντήσεις της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, απάντησε, όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας, και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί.
9: Μηδέν επί προεδρίας του κυρίακου Μητσοτάκη.
14: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δίκαιο. Πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν τα δάνεια τις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130
9: δισεκατομμύρια. Με το τρίτο μνημόνιο.
14: Σύζανα, το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από μήνα σειρά, ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
9: Νότι στο σημείο αυτό, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Σημείο πρώτο, η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δανειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
16: Κουνάει
15: το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα,
16: ναι,
15: η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος όταν ήταν πρωθυπουργός φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και 10 χρόνια, ναι, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
16: ναι,
15: δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
16: του ΣΥΡΙΖΑ,
15: της Ελλάς, ο κ. Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
16: ναι,
15: δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
16: του ΣΥΡΙΖΑ.

0: σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει. 120.000 μπορεί να πάρει, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα, και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία σύστημα.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105.8 και στην εκπομπή Είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή. Να τον ακούσουμε.
2: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στο Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αβαλώμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης των κερδών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε. Το παρατηρήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη, και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
1: Αθλητικό δελτίο. Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
3: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τι άλλο εννοώ, για τον Ιούλιο μήνα, το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, πολύ πιο εύκολα, με ηγέτη τον Super Duper, αμυδιοτραπή εκφράση Κωνσταντέλια, που πέτυχε 2 γκολ και κέρδισε 2-0 τη Δυναμό, και τώρα θα τον τυπήσει τη Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948, ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγγεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε φουλ αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

Freunde, das hat nicht die Klappe später.

Ύμνος στη μητέρα από τον Βασίλη Σκουλά και τον Νικόλα Γκίνη σε αυτή τη συνεργασία με τους στίχους της Όλγας Παπά για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ύμνος στη μητέρα να προστατέψει την πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα της φωτιάς είναι πάρα πολλά. Ελπίζουμε να κόψουν οι άνεμοι και στις Μυκήνες, εκεί δίπλα έχει πάρει φωτιά, και στη Βιωτία. Εύχομαι γρήγορα να σβήσουν οι φωτιές και να κοπάσουν οι ανέμοι, παρότι δροσιζόμαστε. Δεν τους χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα, της εργάσιμης εβδομάδας και των κροτικών της παράδοσης. Πάμε με ένα μυρολόι.

Χρήστος ο Ζώτος εδώ σε αυτό το μυρολόι από το CD Λαούτο, τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, με την επιμέλεια του Πέτρου Ταμπούρη. Και μας στέλνει η Σωτηρία. Τι είναι η πατρίδα μας? Τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά, μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τα άστερα της τα φωτεινά, μην είναι κάθε της ρηχό ακρογιάλι και κάθε χώρα της με τα χωριά, κάθε νησάκι της που αχνά προβάλλει, κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά, μην είναι τάχατε τα ερυπωμένα αρχαία μνημεία της χρυσή στολή που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα μια δόξα αθάνατη αντιλαλεί. Όλα πατρίδα μας και αυτά και εκείνα και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιου αχτίνα και κράζει μέσα μας. Εμπρός, παιδιά. Αυτά και άλλα πολλά είναι η πατρίδα μας.

Εύη Σαϊτανίδου και Θανάση Ζήκας, δύο εκπληκτικά παιδιά που ζουν στην Εύβοια και τιμούν την παράδοση. Ξέρω, είστε όλοι σκασμένοι, με παίρνετε τηλέφωνο, μου στέλνετε μηνύματα. Όλοι σκασμένοι είμαστε. Και μάλιστα μου λέτε ότι τα ποσά είναι ευτελή που δεν δίνονται για την πυρόσβεση. Το ξέρουμε αυτό, και όπως και ξέρουμε ότι δεν θέλουν να σβήσουν οι φωτιές, διότι αυτό που θέλουν είναι η δική τους ανάπτυξη, που τελικά δεν προσφέρει τίποτα, διότι αυτό που έρχονται, ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, αυτό που θέλουν να βρούνε είναι να βρούνε αυτό που έχει χαθεί στις δικές τους χώρες και που ίσως σε κάποια μέρη της Ελλάδας ακόμα μπορεί να το βρούνε, αυτές τις φυσικές ομορφιές και αυτή έτσι τη δυνατότητα να επιστρέψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ικαρία έχει μπει στις Blue Zones, έχει γίνει γνωστή πια σε όλο τον κόσμο και όλοι έρχονται γι' αυτό στην Ικαρία. Βέβαια, πώς να αποκτήσεις τώρα μακροζωία ερχόμενος 10 μέρες για να καταλάβεις τι εστί μακροζωία, επειδή κάποιος έγραψε για τις μπλε ζώνες. Αλλά μέσα από αυτό θέλω να σας πω ότι θα έπρεπε να συντηρούμε τον τουρισμό, ο οποίος είναι σύμφωνος με την αειφορία και σύμφωνος με την παράδοση, την οποία εμείς εδώ πέρα τιμούμε και προσπαθούμε να διασώσουμε.

Από την ηχό του χρόνου και το CD του Ροζ Ντέιλι μαζί με το Βασίλη Σταυρακάκη. Εδώ αυτό το διπλό άλμπουμ, ένα συρτός, ταξί μιούτη και μυρολόι με Ροζ Ντέιλι, Σπυριδούλα Τουτουδάκη και Βασίλη Σταυρακάκη.

Θεά Γησή, μητέρα των μακαρίων θεών και των θνητών ανθρώπων, που τρέφεις τα πάντα και δίδεις τα πάντα, που φέρεις επέρα στην ορίμανση των καρπών και τα πάντα θανατώνεις. Μάνα Γη, ουρανέ Πατέρα, τα παιδιά σας είμαστε. Διδάξτε τα παιδιά σας αυτό που διδάξαμε στα δικά μας, ότι η γη είναι η μάνα μας. Ό,τι παθαίνει η γη, παθαίνουν και τα τέκνα της γης. Όταν οι άνθρωποι φτύνουν στο χώμα, φτύνουν στους εαυτούς τους.

Και η λεμόνα του Πόντου εδώ με τον Νίκο Γράψα στη διασκευή. Η λεμόνα που είναι η μητέρα του ήλιου και η οποία, όπως σας έχω ξαναπεί, στεναχωριέται για τις καταστροφές που συμβαίνουν στη φύση. Ενώ ο μεγάλος μας ποιητής της φύσης, ο Οδυσσέας Ελίτης, έχει πει «Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές». Και πάλι κάτι θα περισσέψει. Πού να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Με αυτά τα λίγα σας χαιρετάμε σήμερα.

Να σας αποχαιρετήσουμε. Καλά είστε, είμαστε. Μη στενοχωριέστε ότι είμαστε θλιμμένοι. Είναι η κούραση της εβδομάδας και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για τα οποία έχουμε μιλήσει όλη τη βδομάδα. Οπότε είναι καιρός για λίγο να τα εμπεδώσουμε μέσω της σιωπής.

Ξεκουραστείτε γιατί έχουμε μεγάλους αγώνες μπροστά μας, να ξέρετε. Και φυσικά χορέψτε όσοι είστε κοντά στα πανηγύρια, εδώ με κάγκελα, ψηλά στην Κωστιλάτα, Μαρία λέει την Παναγιά. Εύχομαι να, το χορέψετε, να τα χορέψετε τα κάγκελα το 15 Αύγουστο. Ο Γιώργος Πατσούρας εδώ, τον χαιρετάμε. Τον αναμένουμε στην εκπομπή, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε συνονοηθεί. Και θα γίνει και αυτό στην ώρα του, όπως όλα τα όμορφα πράγματα, τα ωραία που γίνονται στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλαπλές και δεκάδες πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και ο Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες και στο Κώστα. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθύρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ αναφέρει ότι είναι αυθαίρετες οι αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής.

0: πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Ετωλοκαρανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ του Σαββάτου της 1ης Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, στο λιμάνι της εξόδου της Θεσσαλονίκης εν ώψη και των αδειών του Αυγούστου. Ουρές σχηματίστηκαν τόσο στην έξοδο προς Χαλκιδική, όσο και στα διόδια των Μαλγάρων. Ενώ αυτή την ώρα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέα μεταναστευτική κρίση εξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν 49.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί, βόρειο-ανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ και σε ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ίσως φύγει σαν τον Παύλο ή την Amy Winehouse. Εκτός αν κλείσει συμφωνία σαν του Δόκτωρα Φάουστ. Ό,τι γράφω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάους. Νιώθω πρωταγωνιστής ιαπωνικό Mickey Mouse. Γκόμου γκόμου νο, κύμα Kamehame. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

δεν θα είναι αρκετή. Μπλε και κόκκινο ματώνουν οι ουρανοί. Αν μείνουμε μαζί θα γίνουμε κεραυνοί. Πέφτει μου βροχή πάνω στο SUV. Κάπως έτσι θα ήθελα το τέλος να έρθει. Όταν τα φώτα σβήσουν και ο ήλιος κρυφτεί. Να ακούμε τις σταγόνες να χτυπάν στην οροφή. Απ' τη μου βροχή πάνω

0: για αυτούς.
1: Για την τύχη του έμπνος που δεν γαφάνονται.
2: Για τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε την γενιά για τους περίπτες. Για τα big boys, για τους καθηγητές. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Για μετά από κάπα, τα φελλάρια των κόσμων.

0: κάθε.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: εμένα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα με πολλαπλές πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκθεση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή στην περιοχή του Ποικίλου Όρου στο Εγάλεο. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, ζητώντας τους να απομακρυνθούν μέσω του λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενώσεις Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Εκενώνονται Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες και στο Κώστα. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ξέσπασε και μια νέα δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο πριν λίγο, ήχησε το 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης για να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, ενώ νέο 112 πριν από λίγο ζήτησε απομάκρυση από Δρυμίσκο προς Πύλη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς γήπεδο Ελλάδων. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρδωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι με τη σειρά τους εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Ετωλοκαρανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καλκιδικής. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Ιούνιο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση των πληθωρισμών των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της συνθήκης Σένγκεν

0: για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με σιβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι 2 με 3 βαθμούς θα είναι χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με σιβρινές και τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα με πολλαπλές πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στις παρυφές του Ποικίλου Όρου στην Αττική. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους περιοχές Χαϊδαρίου, Αφέα και Άνω Δάσος, ζητώντας τους να απομακρυνθούν μέσω του λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Σε ετοιμότητα για εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα το 112 για εκενώσεις Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Εκενώνονται Πόρτο Γερμενό και Προσίλη. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνη στα πύρανα μέτωπα του Ρεθύμνου έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, που η φωτιά έφτασε μέχρι το Φοινικό Δάσος στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ξέσπασε νέα δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και υπήρξαν τρία μηνύματα του 112 για εκενώσεις στον ομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Κάμπου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό, ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς γήπεδο Ελλάδων. Στον Εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι όπως εκτιμάται συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, το ΔΕΔΙΕ, βέβαια, χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονία και Αρισοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Νέα μεταναστευτική κρίση εξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα στις 24 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με το 70% της πόλης, επισήμανε ο εδώ και 25 χρόνια δήμαρχος πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας. Ο ίδιος είπε ότι τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρος Σάντσεθ χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας τη μαζική εισβολή χιλιάδων μεταναστών.

0: που την αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε στην πλατφόρμα X σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, συμφωνώντας έτσι με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός για να δηλώσει πως αν κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζήσουν με τους μετανάστες εικόνες παρόμοιες με τις Θέουτα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμοι θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. I went deaf on the bitch.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημερώση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες όμως επισήμανε εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων. Όσον αφορά την πυρκαγιά στο ποικίλο όρος, όπως είπε, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής, ενώ πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Πριν από λίγο, με εντολή της Τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Στο Καλαμάκι και ξηρονομή Βιωτίας είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ενώ εντολή εκένωσης εκδόθηκε για Πόρτο Γερμανό και προσήλει προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης, απομακρύνθηκε διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα έχει σαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια, κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, με μεγάλο μέρος πάντως του εμβληματικού φοινικού δάσους να έχει γίνει στάχτη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σε ανακοίνωση ότι ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, όπως αναφέρουν. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Λιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέρευσαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα διελιστήριο στο Ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού και ένα πλοίο νότια του λιμένα που μετέφερε προμήθειες για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του Ρωσικού Υπουργείου. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθυρος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 υποφόροι. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί σε μία ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην

0: ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η Αμερικανίδα ανθρωπολόγος Πατρίσια Στόραζ τον είχε περιγράψει ως εξής. Είχε καλοσχηματισμένο και εκφραστικό πρόσωπο, ηρωνικό βλέμμα, έντονα μάτια και κομψή κορμοστασιά. Ήταν το αγαπημένο παιδί της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας και γνωστές κυρίες της εποχής ήταν ερωτευμένες μαζί του. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του, ήταν ένας γοητευτικός άντρας. Ήταν πάντοτε καλοντημένος, κρατούσε συχνά μπαστούνι και φορούσε και μονόκλ, παρά τον νεαρό της ηλικίας του. Και αλήθεια είναι όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μόνο που ο Ιονδραγούμης δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν, μεταξύ άλλων, ένας από τους πρωτεργάτες σχεδίων δράσης για την προσάρτηση της Μακεδονίας. Δημιούργησε δίκτυο Ελλήνων ιερέων και δασκάλων με στόχο την ενδυνάμωση των ελληνικών εμπορικών συναλλαγών, αλλά και για την δημιουργία συμμοριών αγαθουργών κακούργων, όπως ονομάστηκαν, εναντίον βούλγαρων οπλαρχηγών. Όλα όμως θα παιχτούν στην άποψή του πως στο νέο περιβάλλον που δημιουργούσε η επικράτηση των Νεοτούρκων ήταν προτιμότερη μια πολιτισμική διείσδυση αντί του πολεμικού επεκτατισμού που πρέσβευε η μεγάλη ιδέα του Βενιζέλου, τον οποίον αντιμαχόταν σε πολιτικό επίπεδο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν και μέσω του διαδικτύου. Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα στο κινητό μας τηλέφωνο 102, αφήνουμε ένα κενό, μεταγράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Από τα αρχαιότερα μνημεία της λόγιας, νεοελληνικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, το έπος του Βασιλείου Διγενή Ακρίτα, ένα έπος που εκφράζει τα ιδεώδη και τους πόθους του ελληνικού γένους. Με τον Διγενή να ψυχομαχάει, ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, την μουσική μας περιπλάνηση στη σημερινή εκπομπή με τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη. Γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας, με καταγωγή από το πανέμορφο Βογατσικό της Καστοριάς, ο Δραγούμης γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1778 στην Αθήνα. Ήταν γιος του Στέφανου Δραγούμη, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός τους πρώτους μήνες του 1910, ενώ νωρίτερα είχε εκλεγεί βουλευτής με το κόμμα του Χαριλάου Τρικούπη. Παππούς του ήταν ο Νικόλαος Δραγούμης, λόγιος και γραμματέας τόσο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου όσο και του Ιωάννη Κολέτη όσο ήταν πρωθυπουργή. Τέλος, ο προπάπους του Ιώνα, ο Μάρκος Δραγούμης, ήταν πολιτικός, έμπορος και μέλος της φιλικής εταιρείας. Από την πλευρά της μητέρας του, της Ελισάβετ Κοντογιαννάκη, ο Ιων Δραγούμης ήταν εγγονός του Ιωάννη Κοντογιαννάκη, τραπεζίτη και επίτιμου γενικού προξένου της Ελλάδας στην Αγιοπετρούπολη. Το μήλο όχι μόνο θα έπεφτε κάτω από τη μηλιά, αλλά θα δημιουργούσε το δικό του δέντρο που θα είχε και πολύ μεγαλύτερη σκιά. Μόλις στα 19 του χρόνια, φοιτητής νομικής ακόμη στο Παρίσι, αποφασίζει να λάβει μέρος στον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, έναν πόλεμο που τσάκισε το ηθικό των Ελλήνων. Η γενιά του Δραγούμη θα έφερε βαρέως την ήττα, που με τη σειρά της επέφερε πολλαπλές οικονομικές, ηθικές, αλλά και παρολίγο εδαφικές συνέπειες. Στα 22 του ξεκινά την διπλωματική του πορεία από το προξενείο του μοναστηρίου και επιδόθηκε με όλο το πάθος και την ορμή του στην οργάνωση και ενίσχυση του μακεδονικού αγώνα. Μετά την ήττα του 1897 από τους Τούρκους, η Μακεδονία αποτελούσε για τους Έλληνες ελπίδα, αλλά βέβαια και ταυτόχρονα πιθανή πηγή μιας ακόμη εθνικής απογοήτευσης. Για τον Δραγούμη η Μακεδονία έγινε προσωπική υπόθεση και για έναν ακόμη λόγο. Βλέπετε, ο μακεδονικός αγώνας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το θάνατο του σύζυγου της αδελφής του, του Παύλου Μελά, στις 13 Οκτώβρη του 1904 στη Μακεδονία. Ο θάνατος του Μελά συγκλώνησε τον Ίωνα και αποτέλεσε την αφορμή να συγγράψει και το σπουδαίο βιβλίο του με τίτλο «Μαρτύρων και ηρώων αίματα». Το 1905 ήταν χρονιά σταθμός για τον Δραγούμη και για έναν άλλο λόγο. Ως πρόξενος της χώρας μας, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, γνωρίζει σε μια κοσμική εκδήλωση της πολύ μεγάλης τότε και κρατεάς ελληνικής παροικίας τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Πινελόπη Δέλτα. Ο κεραυνοβόλος έρωτας δεν ήταν μόνο παράφορος, φίλες και φίλοι, αλλά και καταδικασμένος. Η Δέλτα ήταν παντρεμένη, μητέρα τριών κοριτσιών και κόρη του μεγαλέμπορου βαβακιού Εμμανουήλ Μπενάκη. Ο έρωτάς τους, όσο δυνατός και να ήταν, δεν θα μπορούσε να νικήσει την πραγματικότητα. Και έτσι χώρισαν,
μετά από 3 χρόνια ενδεχομένως πλατωνικής σχέσης, όπως υποστηρίζουν αρκετοί ιστορικοί. Και η Δέλτα έκτοτε και μέχρι το τέλος της ζωής της αποφάσισε να φορά μόνο μαύρα, πενθώντας τον χαμένο έρωτά της και τη ζωή που δεν θα ζούσε ποτέ στο πλευρό του Δραγούμη.

Ο εμπειρίκος και το υπέροχο ποίημά του Εχεμήθεια θα έρθει βέβαια χρόνια αργότερα. Μελοποιημένο το ακούσαμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα, αλλά σκεφτήκαμε πως είχε έρθει η ώρα του έρωτα, του πρώτου έρωτα του Δραγούμη, και θα ταιριάζε με ωραίο τρόπο το συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλωστε ο εμπειρίκος ήταν τόσο μεγάλος, τόσο βαθύς, που μέσα από το έργο του εξέφρασε τον κόσμο και τις εποχές που προηγήθηκαν, αλλά και τον κόσμο και τις εποχές που επρόκειτο να έρθουν. Ο πόνος του Δραγούμη για την Πινελόπη Δέλτα ξεπεράστηκε με έναν νέο έρωτα, αυτόν με την Μαρίκα Κοτοπούλη, που μεταξύ άλλων είχε και χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, που θα τους ένωναν για όλη του τη ζωή. Βλέπετε, ήταν νεότερη του, ήταν ελεύθερη, όπως και αυτός, λαϊκής καταγωγής, φιλοβασιλική, απαραίτητο ατού, ανεξάρτητη και παρορμητική. Θα γνωριστούν στα 1908 στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου ο Δραγούμης υπηρετούσε ως πρόξενος, και ζούσαν μαζί ελεύθερο ζευγάρι, τίχως να παντρευτούν ποτέ, κόντρα στα κοινωνικά ήθη της εποχής εκείνης.

Ο Δραγούμης θα συνδεθεί με τον διάδοχο τότε, τον Κωνσταντίνο, υπηρετώντας ως μέλος του επιτελείου του, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν αρχιστράτηγος στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο του 1912. Την ίδια εποχή θα αντιταχθεί με σθένος στην πολιτική του Βενιζέλου και τον ίδιο τον Βενιζέλο, τον οποίον κατακεράβλωνε, θα έλεγε κανείς, με τα άρθρα του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο που είχε δημοσιεύσει στην εφημερίδα Νουμάς με διαφορετικό ψευδώνυμο από αυτό που χρησιμοποιούσε συνήθως. Ένα άρθρο εν μέσω του Νικηφόρου, όπως κατέληξε, πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Τίτλος του άρθρου ήταν «Τιμή και ανάθεμα». Στο κείμενο, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, ο Δραγούμης γράφει μεταξύ άλλων: «Δόξα και τιμή στον ελληνικό στρατό και στο ναυτικό για τις νίκες και τις επιτυχίες τους. Ξεπλήθηκε η ατιμία του 1897. Ανάθεμα και καταφρόνια στην παιδιάστικη απρονοησία, στην κοντόφθαλμη διπλωματία, στην υποχωρητική ολιγάρκεια των ανιστόρητων ελλαδιτών πολιτικών». Και μετά το ανάθεμα, που στόχο έχει βέβαια τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Δραγούμης αναλύει δύο συγκεκριμένες πολιτικές. Πρώτη ήταν εκείνη την οποία ακολουθούσε η κυβέρνηση Βενιζέλου, και δεύτερη ήταν εκείνη που υποστήριζε ο ίδιος, ότι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έπρεπε να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη πολιτική για να έχει μέλλον ο ελληνισμός. Η μία, σύμφωνα με τα γραφόμενά του, επίστευε και φώναζε να μεγαλώσει όπως η Ελλάδα. Η άλλη έλεγε να ζήσει και να προκόψει το ελληνικό έθνος και να συγκυριαρχήσει με τον Τούρκο στην Ανατολή, επιλέξας, το διαβάζω, παίρνοντας αγάλι-αγάλι τη θέση του Τούρκου για να γίνει ξανά το θάμα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Τι συνέβη όμως? Δυστυχώς για το Δραγούμη, όλα όσα διαχρονικά παρέβαλε ως επιχειρήματα κατά της πολιτικής που ακολουθούσε ο Βενιζέλος, θα καταρριπτόταν το ένα μετά το άλλο από τις πρωτοβουλίες του κριτικού πολιτικού. Διότι, όπως αποδείχθηκε, ο Βενιζέλος με την πολιτική του κατάφερε να απελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και αργότερα τη Δυτική Θράκη. Πάμε στο τρίτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι, τραγούδι εποχής. Κάποια στιγμή ανταμώνει ο Διονύσιος Σολωμός με τον Νικόλαο Μάντζαρο. Και το αποτέλεσμα είναι η Αυγούλα, την οποία θα ακούσουμε σε εκτέλεση της Λίλιαν Τσατσαρόνη. Στο πιάνο η Δήμητρα Κακάκη.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε σε όλους σας τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Για να δούμε και την απόψινή, όπως πάντα, γλυκιά παρέα μας. Ο Άκης από νωρίς, η Αλεξάνδρα, η Δήμητρα με την Ειρήνη, ο φίλος ο Γιάννης ο Λιώνης, ο Δημήτρης, η Τατιάνα, η Μαρία, στην Κατερίνα να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, στη Γεωργία να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Αυγούλα, σε ποιήση Διονυσίου Σολομού και μουσική Νικόλαου Μάντζαρου. Επαναλαμβάνω, στο τραγούδι ήταν η Λίλιαν Τσατσαρώνη και στο πιάνο η Δήμητρα Κακάκη. Και εμείς επιστρέφουμε στο 1915. Τη χρονιά εκείνη ο Δραγούμης, φίλες και φίλοι, επρόκειτο να τους εκπλήξει όλους. Στην κυριολεξία έμειναν με το στόμα ανοιχτό και θα δούμε και γιατί. Την ώρα που η αντιβενιζελική παράταξη ήταν ξεκάθαρα εναντίον της εισόδου της χώρας μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας την φιλογερμανική πολιτική της ουδετερότητας, ο Δραγούμης θα ταχθεί μέσω των κειμένων του με πάθος υπέρ της συμμαχίας με τις δυνάμεις της Αντάντ, τις οποίες υποστήριζε ο Ελευθέρως Βενιζέλος. Την περίοδο εκείνη υπηρετούσε ως πρεσβευτής της χώρας μας στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας και η αλήθεια είναι ότι ο Δραγούμης δεν σταμάτησε να στέλνει σχετικά υπομνήματα στον βασιλιά Κωνσταντίνο που παρουσίαζε μια φιλογερμανική στάση. Παρ' όλα αυτά, όταν στα τέλη του 1917 ο Κωνσταντίνος εξαναγκάστηκε από τις δυνάμεις της Αντάντ να απομακρυνθεί από τον θρόνο και να αναχωρήσει για το εξωτερικό, ο Δραγούμης πλήρωσε, θα έλεγε κανείς, την στενή σχέση που είχε μαζί του και εξορίστηκε στην Κορσική μαζί με άλλους επιφανείς αντιβενιζελικούς, όπως ήταν ο μετέπειτα δικτάτορας Μεταξάς, ο Πεσμαζόγλου και πολλοί άλλοι.

Κουρσική δεν επρόκειτο να είναι ο μόνος τόπος εξορίας. Βλέπετε, ακολούθησε η απομόνωσή του στην Σκόπελο το 1919. Και εδώ ο Δραγούμης θα εκπλήξει εκ νέου τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, τους ανθρώπους που διάβαζαν τα κείμενά του. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του στην Κουρσική, προς στιγμήν φάνηκε να φλερτάρει ιδεολογικά με τον κομμουνισμό. Ακριβώς όπως σας το λέω, δηλώνοντας θειασότης των Πολσεβίκων και της επανάστασής τους. Έγραψε χαρακτηριστικά στα φύλλα ημερολογίου στην Κουρσική. Η Ρωσία, αφού έκαμε την ριζοσπαστικότερη κοινωνική επανάσταση, παλεύει μεταξύ της και με την ξένη επέμβαση. Έλληνες και Γάλλοι στρατιώτες πολεμούν στην Οδέσα, την Οδυσσό δηλαδή. Μακάρι καταλήγει να τσακιστούν από τους Μπολσεβίκους. Και αλήθεια είναι ότι οι ευχές του Δραγούμη έπιασαν τόπο. Η τυχοδιοκτική πολιτική του Βενιζέλου, που έστειλε στρατό, ελληνικό στρατό, στην Οδυσσό, προκειμένου μαζί με τους συμμάχους να λυγίσουν την εξέγερση των Μπολσεβίκων, απέτυχε ικτρά. Όμως, το παιχνίδι της αντιπαράθεσης με τον κριτικό πολιτικό επρόκειτο να παιχθεί σε ένα διαφορετικό πεδίο. Στις 28 Ιουλίου του 1920, φίλες και φίλοι, υπογράφεται στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού Μουσείου Κεραμικής των Σεβρών η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης, η οποία ρύθμιζε τις εκκρεμείς υποθέσεις ανάμεσα στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με τη Συνθήκη των Σεβρών εκπληρώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το όραμα της λεγόμενης Μεγάλης Ιδέας. Ένα όραμα με το οποίο ανατράφηκαν γενιές και γενιές Ελλήνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η μικρά αλλά έντιμος Ελλάς, μια φράση που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Βλάχος στην Καθημερινή της 12 Οκτωβρίου του 1920, της περιόδου πρώτων Βαλκανικών πολέμων, έγινε με τη Συνθήκη των Σεβρών, το έχετε ακούσει τόσες πολλές φορές, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Είναι μια κρίσιμη για τον τόπο ιστορική περίοδος, φίλες και φίλοι, καθώς η χώρα εξελίσσεται σε μια υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή θα λέγαμε ότι το μέλλον της χώρας προβλεπόταν λαμπρό και ευίωνο. Ο Νίκος Γκάτσος ήταν ένας ακόμη πολύ μεγάλος ποιητής, ο οποίος και αυτός, σαν τον Εμπειρίκο, θα έλεγε κανείς ότι ερχόταν από τον χρόνο που προηγήθηκε της δικιάς του ύπαρξης και πρόκειτο να συνεχίσει, και ευτυχώς συνεχίζει, να περιγράφει τους χρόνους που ακολούθησαν. Έχετε, φαντάζομαι, στο μυαλό σας όλα όσα σας έχουμε πει μέχρι αυτή την ώρα. Και πολλοί από εσάς γνωρίζετε και τι θα ακολουθήσει από ένα σημείο και μετά. Και κοιτάξτε τώρα πόσο όμορφα ταιριάζει το μελοποιημένο ποίημα με τίτλο «Γκρεμίσανε τα φράγματα», μελοποιημένο από τον Μάνο Χατζηδάκη, στον δίσκο «Χειμωνιάτικος ήλιος» του 1986. Ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

Εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η συνθήκη των Σευρών έγινε αποδεχθή από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Έκτο, ο οποίος προσπαθούσε να σώσει το θρόνο του. Ωστόσο, απορρίφθηκε από το κίνημα των Νεότουρκων. Το κίνημα, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, χρησιμοποίησε, θα λέγαμε, αυτή τη διένεξη για να αυτοανακηρυχθεί κυβέρνηση και να καταργήσει το χαλιφάτο. Στους όρους της συνθήκης προβλέπονταν τα εξής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα παρέδιδε την κυριαρχία της Μεσοποταμίας, σημερινό Ιράκ, της Παλαιστίνης και της Υπεριορδανίας στη Βρετανία ως προτεκτοράτων της Κοινωνίας των Εθνών, τη Συρία και το Λίβανο στη Γαλλία, επίσης υπό το καθεστώς των προτεκτοράτων. Όσο για την Ανατολία, περνούσε στη σφαίρα επιρροής της Ιταλίας. Είχε Τζαζ, μέρος της σημερινής Σαουδικής Αραβίας, το Κουρδιστάν και η Αρμενία θα γίνονταν ανεξάρτητα κράτη. Τι έλεγε όμως για την χώρα μας η συνθήκη? Στην Ελλάδα παραχωρούνταν τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος και η Ανατολική Θράκη μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή της Σμύρνης έμενε υπό την ονομαστική επικυριαρχία του Σουλτάνου, αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα αρμοστή, ο οποίος θα λειτουργούσε ως εντολοδόχος των συμμάχων και θα μπορούσε η περιοχή της Σμύρνης να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια με σχετικό δημοψήφισμα. Το άρθρο 26 της συνθήκης όριζε ακόμα ότι εάν οι Οθωμανικές αρχές δεν συνενούσαν στην εφαρμογή της, θα εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη, την οποία θα μπορούσε να καταλάβει η Ελλάδα, κάτι το οποίο έντεχνα ως όρο είχε προωθήσει ο Βενιζέλος.

0: Παράλληλα, η Βόρεια Ήπειρος ενσωματωνόταν στην Ελλάδα με το μυστικό σύμφωνο Βελιζέλου Τιτώνη. Η Ιταλία συμφώνησε ακόμη να παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα, εκτός από τη Ρόδο και το Καστελόριζο, στη χώρα μας, και όταν η Βρετανία έδινε στο μέλλον την Κύπρο στην Ελλάδα, τότε, μετά από δημοψήφισμα, θα παραχωρούνταν και αυτά τα νησιά, δηλαδή η Ρόδος και το Καστελόριζο. Η συμφωνία βέβαια ακυρώθηκε αργότερα από τους Ιταλούς που άλλαξαν στάση απέναντι στη χώρα μας το 1922. Τα στενά των Δαρδανελίων και η θάλασσα του Μαρμαρά αποστρατιωτικοποιήθηκαν και έγιναν διεθνής περιοχή. Οι σύμμαχοι απέκτησαν τον οικονομικό έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, καθορίζονταν η ισότητα και τα δικαιώματα των χριστιανικών μειονοτήτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε λόγο για μια τεράστια επιτυχία της χώρας μας στον τομέα της διπλωματίας. Μια επιτυχία όμως που δεν αντικατοπτριζόταν στο εσωτερικό της χώρας. Ο εθνικός διχασμός, ο οποίος είχε ξεσπάσει το 1915 με αφορμή, όπως είπαμε, την πρόταση εισόδου της χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάτ, εξακολουθούσε να συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία και να ενδυναμώνει τα εμφύλια πάθη. Δύο ημέρες μετά από την υπογραφή της συνθήκης, στις 30 Ιουλίου, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι και πρωθυπουργός, Ελευθέρως Βενιζέλος, θα δεχθεί δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους αντιβενιζελικούς αξιωματικούς και συγκεκριμένα τον υποπλοίαρχο Απόστολο Τσερέπη και τον λοχαγό Γεώργιο Κυριάκη. Η απόπειρα κατά της ζωής του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιών των Παρισίων, από όπου ο Έλληνας πολιτικός επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Μασσαλία και από εκεί να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Σύμφωνο με στοιχεία, οι δύο απότακτοι αξιωματικοί διατηρούσαν στενές σχέσεις με μεγάλα ονόματα του αντιβενιζελικού κόσμου. Τα μέτρα για την ασφάλεια του Πρωθυπουργού ήταν ελλιπή. Ιδιαίτερως αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο Βενιζέλος αποτελούσε στόχο όχι μόνο ακραίων αντιβενιζελικών, αλλά και διάφορων ευρωπαϊκών τρομοκρατικών οργανώσεων. Τελικά ο Βενιζέλος κατάφερε να γλιτώσει με επιπόλαια τραύματα στο αριστερό χέρι και στον ώμο, χάρη στην παρέμβαση του μοίραρχου Τσάκωνα και ενός Γάλλου αστυνομικού. Όμως τα πράγματα θα πάρουν ακόμη πιο άσχημη τροπή. Η είδηση της απόπειρας κατά της ζωής του ηγέτη των φιλελευθέρων θα συνταράξει την ελληνική κοινή γνώμη. Και το λάδι στη φωτιά έριξε η στρεβλή μεταφορά της είδησης. Βλέπετε εδώ. Το νέο δεν ήταν ότι ο Βενιζέλος δέχτηκε επίθεση και επέζησε, αλλά ότι δολοφονήθηκε.
1: Κοκκινή κλωστή δεμένη, στην ειρήνη μπερδεμένη,

Λυσιστράτη, Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτή ήταν η φωνή της Τζένις Καρέζη, συνοδεία χοροδίας. Και θα έλεγε κανείς ότι το τραγούδι που ακούσαμε, το «Κόκκινη κλωστή δεμένη», έρχεται εντελώς κόντρα στα όλα όσα σας περιγράφουμε όλην αυτήν την ώρα που προηγήθηκε. Διότι τι λένε οι στίχοι που άφησε ο Γιώργος Ζερβουλάκος, «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ειρήνη μπερδεμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει». Και συνεχίζει, «Η αγάπη και η ομόνια κάτω σπάθες και κανόνια κατεβήκανε μια μέρα στο λιτόχωρο πιο πέρα». Μόνο που εμείς, κάθε άλλο, παραπηγαίνουμε σε έναν κόσμο αγάπης και ομόνιας. Η στρεβλή μεταφορά της είδησης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ο Βενιζέλος σκοτώθηκε, ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στην ήδη αναμένη φωτιά των συγκρούσεων. Η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας θα ξεφύγει πάρα πολύ γρήγορα από κάθε έλεγχο. Οι δυνάμεις ασφαλείας αποδεικνύονται ανίκανες να επιβάλλουν την τάξη. Ακόμη και όταν διαψεύστηκε η πρώτη είδηση, ότι δηλαδή ο Βενιζέλος ήταν νεκρός, ήταν φύση αδύνατον να συγκρατηθούν οι χιλιάδες των ακραίων βενιζελικών οι οποίοι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους με στόχο την ανταπόδοση του χτυπήματος προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάρα πολύ γρήγορα θα συστήσουν παρακρατικές ομάδες οι οποίες το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να επιτεθούν κατά γραφείων αλλά και συντακτών συγκεκριμένων εφημερίδων. Ο πρώτος ο οποίος δέχτηκε βάναυση επίθεση ήταν ο ριζοσπάστης και το προσωπικό του, γνωστός αντικομμουνιστής ο Βενιζέλος, και βέβαια δεύτερη εφημερίδα που πλήρωσε το μάρμαρο των γεγονότων, η Καθημερινή. Την ίδια ώρα που γνωστοί φιλοβασιλικοί, επιχειρήσεις τους αλλά και οι οικίες τους έγιναν στόχοι των φιλοβενιζελικών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην 31η Ιουλίου του 1920. Ο Δραγούμης βρίσκεται στο σπίτι της αγαπημένης του Κοτοπούλη, στην οδοξενία του Σαμπελόκηπους. Κοτοπούλη έχει κάθε λόγο να φοβάται, γνωρίζοντας τα όλα όσα γίνονται έξω. Και έτσι τον παρακαλεί να μην φύγει από το σπίτι, με δεδομένες, όπως είπαμε, τις επιθέσεις που δέχονται οι αντιβενιζελικοί. Ωστόσο, ο Δραγούμης παίρνει τελικά την απόφαση να φύγει. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας. Βιαζόταν. Ήθελε να κλείσει την ύλη του περιοδικού του «Πολιτική Επιθεώρησης», το οποίο πρόκειτο να κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα. Μόλις το αυτοκίνητό του φθάνει στο ύψος της Βίλας Θόν, ο λεγόμενος κόμβος Αμπελοκήπων, αστυνομικές δυνάμεις της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου, διοικητής του σώματος ήταν τότε ο Εμμανουήλ Ζημβρακάκης, σταματούν το όχημα και κατεβάζουν το Δραγούμη. Ήταν 3 το μεσημέρι. Ύστερα από διαβουλεύσεις με το στενό συνεργάτη του Βενιζέλου Εμμανουήλ Μπενάκη και τον επικεφαλής του τάγματος ασφαλείας Παύλο Γήπαρη, ο Δραγούμης οδηγήθηκε σε άγνωστο μέρος, συνοδεία
στρατιωτικού αποσπάσματος. Και σύμφωνα με αυτό τη μάρτυρα, στη γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας, τότε Κηφισίας και Παπαδιαμαντοπούλου, ο Δραγούμης πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς των στρατιωτών γύρω στις 4 το απόγευμα.

Ως ηθική αυτουργή διατάξανται στην εκτέλεση. Κατηγορήθηκαν οι Παύλος Γύπαρης, διοικητής του παρακρατικού σώματος που συνέλαβε, όπως είπαμε, το Δραγούμι, απόν κατά τη σύλληψη και την εκτέλεση, Εμμανουήλ Ρέπουλης, αντιπρόεδρος και επικεφαλής στο εσωτερικό της κυβέρνησης και απουσιάζοντος στο εξωτερικό Βενιζέλου, Εμμανουήλ Μπενάκης, παλαιός υπουργός του Βενιζέλου, κατηγορηθής με τα θάνατον όμως από τον ίδιο τον Γύπαρη στο δικαστήριο του 1935 ως διατάξια στην εκτέλεση. Δεν προέκυψαν όμως επαρκείς αποδείξεις εις βάρος τους, ενώ οι ίδιοι πάντοτε επέμεναν για την αθωότητά τους. Αθωώθηκαν τελικά στη δίκη που έγινε το Νοέμβριο του 1922 υπό την επαναστατική κυβέρνηση Πλαστήρα Γονατά. Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, μια φοβερή ηρωνία. Ο Δραγούμης συνελήφθη πηγαίνοντας, όπως προαναφέραμε, στο γραφείο του περιοδικού που εξέδιδε, διότι ήθελε να γράψει ένα άρθρο μέσω του οποίου θα κατήγγειλε την απόπειρα δολοφονίας του πολιτικού του αντιπάλου Ελευθερίου Βενιζέλου. Όσο για τον ίδιο τον Βενιζέλο, στο Παρίσι, όταν του ανήγγειλαν τη δολοφονία του Δραγούμη, αναφώνησε συγκλονισμένος: «Φρικτό, φρικτό, φρικτό». Κλείνουμε με τον Νικόλαο Μάντζαρο να παίρνει στα χέρια του την ξαθούλα του Διονυσίου Σολομού. Ερμηνεύει η Αλίκη Καγιάλογλου. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Γάλεο στην Αττική έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη στο Χαϊδάρι, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι αναφέρουν έντονη οσμή καμένου, ενώ ο ουρανός βρέχει στάχτες. Πριν από λίγο, με εντολή της τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διελευσίες. Λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην Κερατέα Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη καίγεται στον Ασπρόπυργο Αττικής από τις 6.30 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω των θυελωδών ανέμων, θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπιναν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Στο Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ενώ εντολή εκένωσης εκδόθηκε για Πόρτο Γερμενό και Προσίλη προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα είχε αναλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικοδάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών συνολικά σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, σε λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρία Βρύση. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήφεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε βασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι Ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα. Δεν αποκλείει να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου, σύμφωνα με εκπρόσωπα των τοπικών αρχών. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν, προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθυσαν το πλήθος της πύλης της Θέουτα, χρησιμοποιώντας γκλοπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου είπαν ότι είδαν ένα καμένο λεωφορείο και 7 αυτοκίνητα κατεστραμμένα από τις συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα δηληστήριο στο Ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού και ένα πλοίο νότιος του λιμένα που μετέφερε προμήθειες για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά εύφριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολικά.

0: Αττική 3 με 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026. Τελειώνει και ο Ιούλιος, από αύριο Αύγουστος, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, και όσοι ήθιστε μετά από Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, λόγω δεύτερα κεφάλια μέσα, ελπίζω να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το καλοκαίρι. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστος Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ελάτε στην παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι σας απασχολεί μπορείτε να το στείλετε εκεί και να το κοινοποιήσουμε. Και προσοχή με τις φωτιές, δεν ξέρω πόσα μηνύματα από το 112 έλαβα βλέποντας τη γνωστή πλατφόρμα στην οποία έχω βάλει ειδοποίηση και έρχονται συνεχώς από όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο Earth News τον Βασίλη Σιώμο στο Κομπότι Άρτας να μεταδίδει φωτιά εκεί στην περιοχή που είναι σε πυμνιοστάσιο και έφτασε στην αυλή του πυμνιοστασίου. Γενικά σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχει μάχη με τις φλόγες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν μελτέμια, ισχυρή άνεμη, μεγάλη προσοχή. Μην κάνετε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν έστω και την παραμικρή σπινθήρα. Έχουμε και απαγορεύσεις κυκλοφορίας και εδώ το επόμενο διάστημα όσον αφορά το Σαββατοκύριακο. Οπότε έχετε τα μάτια σας 14, γιατί με τις φωτιές δεν μπορείς να παίζεις.

Λοιπόν, να ρωτήσω, δεν φύγατε. Σήμερα Τσιμισκή είχε μποτιλιάρισμα. Η δε Λαγκαδά Μίκη Θεοδωράκη νεοβαφτισμένη, επίσης, και όχι να πω ώρα αιχμής, ας πούμε, μία ώρα το μεσημέρι. Δεν φύγατε, δεν πάτε διακοπές, δεν έχετε φύγει. Είναι 31 Ιουλίου, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Τι γίνεται? Φύγατε, δεν φύγατε? Πάντως, ή όσοι απομείναμε, ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να δείξει αν ξεκινούν επιτέλους οι άδειες του Αυγούστου, αυτές που αδειάζουν τις πόλεις. Φύγατε, δεν φύγατε λοιπόν. Να ξέρετε ότι σήμερα το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, αλλά και αύριο Σάββατο. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχέας, από τις 11 έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στην Τούμπα, λόγω εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κυκλοφορία λοιπόν όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά και θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω της κατάλληλης σήμανσης μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, ενώ αύριο τις ίδιες ώρες, στις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε αυτό τον κόμβο K11 Πηλέας Πανοράματος, από στο ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Πρασακά, και θα υπάρχει κατάλληλη σύμβαση, θα υπάρχουν άνδρες τροχίας. Να έχετε το νου σας, γιατί τη νύχτα σε αυτό το περιφερειακό θα είναι δύσκολη, και σήμερα το βράδυ και αύριο. Ελπίζουμε ότι θα έχετε φύγει νωρίτερα για να μην έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία.

Λοιπόν, για να μην σας λέω μόνο τα δυστάριστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και λοιπά, τα οποία μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν, άντε να σας πούμε και ένα ευχάριστο, γιατί σύμφωνα με τα συγκοινωνιακά νέα, φαίνεται ότι το μετρό επεκτείνει τη λειτουργία του και μετά τα μεσάνυχτα. Άλλωστε υπήρχαν παράπονα, ιδίως από τους νέους, οι οποίοι βγαίνουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί να σταματάει η λειτουργία στις 11 και η επιστροφή μετά γίνεται δύσκολη. Οπότε φαίνεται ότι, όπως αναφέρουν τα συγκοινωνιακά νέα, νέο ωράριο θα έχουμε από την Παρασκευή 7 Αυγούστου όμως, μιλάμε για την άλλη Παρασκευή, όχι από σήμερα, και το μετρό λοιπόν σύμφωνα με αυτά θα λειτουργεί Δευτέρα Παρασκευή από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο, Δευτέρα ως Πέμπτη, συγγνώμη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, οπότε θα έχετε χρόνο και μετά τα μεσάνυχτα να μπορείτε να κυκλοφορείτε με το μετρό, και την Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί επίσης έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό είναι ευχάριστο, θα μπορεί να βγει κάποιος έξω και στη συνέχεια να επιστρέψει με το μετρό χωρίς να χρειαστεί να παίρνει αυτοκίνητο. Ας ελπίσουμε ότι μετά τις 7 Αυγούστου αυτό θα είναι μόνιμα το ωράριο για κάθε Σαββατοκυριακό του έτους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα απίθανο περιστατικό είχαμε σήμερα στην Πολύχνη, τουλάχιστον όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας στην οποία έγινε αυτό το περιστατικό. Ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν στην ταβέρνα μαζί με τους γονείς της, δέχθηκε επίθεση από ένα τσακάλι. Όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια, ήταν μέσα στην κουζίνα βγαίνοντας, είδε τους γονείς σε πανικό να προσπαθούν να σώσουν το παιδάκι και να διώξουν το άγριο ζώο. Οι γονείς έτρωγαν, το παιδί ήταν μόνο εκεί με παρέα τους γονείς, όρμησε ξαφνικά το άγριο ζώο στο συγκεκριμένο παιδί και 30 χρόνια που είναι εκεί δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Επικοινώνησε με την οικογένεια λίγο αργότερα. Το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με δαγκώματα στο πρόσωπο και στο λαιμό και μια ελαφριά γρατζουνιά στην πλάτη. Φαίνεται να το δάγκωσε και να το έσυρε και για λίγα μέτρα. Ένα απίθανο περιστατικό. Τώρα ελέγχεται τι ζώο ήταν αυτό, αν ήταν τσακάλι όπως περιγράφει ή κάποιο άλλο άγριο ζώο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένα βίντεο που καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις Οικές, κοντινή περιοχή στην Πολύχνη, και δείχνει ένα λύκο ο οποίος φαίνεται να είναι τραυματισμένος στο ένα από τα δύο πίσω πόδια και αναζητά τροφή στην περιοχή σε κάδους σκουπιδιών ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ψάχνουν να δουν μήπως είναι και από εκεί. Την ίδια ώρα υπάρχει μια ανακοίνωση στο Βέρμιο, στην Νάουσα, στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ριβάτης φαίνεται να είδε πατημασιές φρέσκες από αρκούδα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ή εμείς έχουμε εισβάλει στο χώρο των άγριων ζώων ή τα άγρια ζώα στο δικό μας, το πιθανότερο το πρώτο. Όταν υπάρχουν τέτοιες αλλαγές και τα ζώα ψάχνουν τροφή, είναι λογικό να ψάχνουν τροφή παντού, ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές, και είναι, όπως λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, λογικό όταν συναναστρέφονται με ανθρώπους να αρχίσουν και να μην τους φοβούνται και να μπαίνουν σε περιοχές, σε γειτονιές αναζητώντας τροφή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όπως έγινε γνωστό από τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν, σκορπώντας θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών, ο εμβληματικός αμυντικός των Ρωσονέρι και ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έφυγε από τούτο εδώ τον κόσμο. Ο Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος με τη Μίλαν κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 4 Super Cup Ιταλίας, 3 κύπελα πρωταθλητριών, 2 UEFA Super Cup και 2 διηπειρωτικά, έχοντας αγωνιστεί σε 719 επίσημους αγώνες. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του κυπέλου Ιταλίας στη σεζόν 1989-90, το μοναδικό τρόπαιο που δεν κατάφερε να κερδίσει με τη Μίλαν, με την οποία αγωνίστηκε επί 20 χρόνια, μόνο αυτή τη φανέλα φόρεσε και καμιά άλλη. Στο Μουντιάλ του 1994, ο τότε αρχηγός της Ιταλίας Φράνκο Μπαρέζη είχε πάθει ρήξη μηνίσκου στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο τουρνουά έχει τελειώσει. 34 ετών ήταν τότε ο Μπαρέζη. Αποφασίζει να μπει στο χειρουργείο, αλλά να μείνει δίπλα στην ομάδα και να συνεχίσει την αποθεραπεία. Η Ιταλία φτάνει στο τελικό με μεγάλο αμυντικό ζήτημα. Έχει χάσει λόγω τιμωρίας Κωστακούρτα και Τασότη. Η άμυνα έχει κενά και ο Μπαρέζη δηλώνει τον Αρίγκο Σάκη, τότε προπονητή των Ιταλών, ότι μπορεί να παίξει. Με έναν απίθανο τρόπο, 22 μόλις μέρες μετά την επέμβαση, ο 34χρονος Μπαρέζη, με το περιβραχιόνι του αρχηγού στο χέρι, βγάζει ένα τελικό μουντιάλ 120 λεπτών μέσα σε αφόρητη ζέστη και με ένα πόδι στην ουσία. Λίγο πριν το τέλος της παράτασης, το σώμα του κλατάρει, αναγκάζεται να βγει για λίγο έξω. Αμέσως επανέρχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Το ποδόσφαιρο, ως γνωστόν, λατρεύει να φτιάχνει ακραίες ιστορίες και όχι πάντα με ιδανικό τέλος. Το πέναλτι του κορυφαίου έως τότε παίκτη του αγώνα δεν βρίσκει καν εστία. Είναι εκείνος ο τελικός που έχει συνδεθεί στο μυαλό όλων με το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο, αλλά το πρώτο πέναλτι το είχε χάσει ο Φράνκο Μπαρέζη.

Καλησπέρα στον Άλεξ, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-00-78-228, στο Viber μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες υπήρχε μια ανάρτηση στα social media, ο οποίος περιέγραφε ότι κατά τη διάρκεια της αναμονής στο σπήλαιο του Δυρού, μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε το πρόσωπο στην προσπάθειά της να ξανασηκωθεί, λιποθύμησε εκ νέου. Η σύζυγός του, όπως περιγράφει ο ίδιος, η οποία είναι γιατρός, πήγε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Κάλεσε κάποιος κύριος στο κέντρο υγείας Αρεόπολης της Μάνης και έδωσε το τηλέφωνο στη σύζυγό μου που είναι γιατρός να μιλήσει με τον συνάδελφό της. Την ενημέρωσαν στο τηλέφωνο ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται εκεί. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του ένα στιθοσκόπιο. Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα, και αμέσως την εξέτασαν την κοπέλα που ήταν τραυματισμένη. Της έβαλαν πιεσόμετρο, οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά. Την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας. Απόρρισαν όλοι και αναρωτήθηκαν, είναι δυνατόν ο γιατρός να οδηγάει το ασθενοφόρο? Και ρωτώντας μάθαμε την απάντηση. Είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του κέντρου υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο. Επίσης έχει αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Ο ίδιος, όταν τον έψαξαν τα μέσα ενημέρωσης για αυτό που έκανε, είπε ότι οι διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει δεν λένε τίποτα. Είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τις περάσεις για να νοσοποιηθείς. Η καθημερινότητά μου είναι το πραγματικό βραβείο. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ κρατώ μια γιαγιά που προσπαθεί να μπει μέσα και να την γιατροπορέψω. Αυτή είναι το βραβείο μου. Αυτά έχει πει αυτός ο γιατρός. Είναι γιατρός παράδειγμα προς μίμηση.

Κωνσταντίνος Αβίδης στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτής της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Διότι Αργολίδα και Άρτα, τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης, κάνουν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς πριν νυχτώσει και λίγο πριν πέσει το βάρος αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, με τον κίνδυνο να είναι ορατός για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή, παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε για Πόρτο Γερμενό και προσήλη προς Μάνδρα μέσω βιλίων. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Στο Χαϊδάριο, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι αναφέρουν έντονη οσμή καμένου, ενώ ο ουρανός βρέχει στάχτες. Πριν από λίγο, με εντολή της Τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας, λόγω της πυρκαγιάς του Χαϊδάριου, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελλωδών ανέμων θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπνεαν μανιώδης άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικοδάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών συνολικά σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση σήμερα ο Διευθυντής Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε πριν από λίγη ώρα, κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης, ο αρμόδιος εισαγγελέας των υπεύθυνων της ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΔΕ στο νόμο Ρεθύμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενου διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Το στέλεχος του ΔΔΕ συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αγωγή μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένη σε δύο ξύλινους θύλους, σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρυαυρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους, γεγονός που προκάλεσε σπινθήρες που φέρεται να οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθησαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλόμπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 υποφόροι. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 υποφόρου, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή.

0: tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Σαββίδη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Αθηνά, η οποία αναφερόμενη στην προηγούμενη πρώτης διακοπής για την ενημέρωσή σας αναφορά στον Διογέννη, στον κύριο Μαριόλη, του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αραιόπολης, είπε κάτι τέτοιοι δημόσιοι λειτουργοί σώζουν την πατρίδα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Εύχεται επίσης καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και από την Ευτυχία που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και από την Ιωάννα που λέει καλή Παρασκευούλα. Καλή μπορεί να είναι φυσικά, μόνο καλή μπορεί να είναι αφού ακούμε 102. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Μπορείτε να στέλνετε στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, μια εταιρεία που ειδικεύεται στα street food έκανε μια έρευνα εξετάζοντας 6.897 καταστήματα και πολιτές street food στις 100 πόλεις με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Ως street food υπολογίστηκαν καντίνες, πάγκοι και φορτηγά φαγητού, αλλά και καταστήματα που διαθέτουν καθίσματα και σερβίρουν χαρακτηριστικά γρήγορα εδέσματα. Η μελέτη έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην πυκνότητα των καταστημάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και ακολούθως στο ποσοστό των οικονομικών επιλογών. Συνυπολογίστηκαν οι αξιολογήσεις, η ποικιλία κουζινών και η διαθεσιμότητα χορτοφαγικών, vegan και χωρίς γλουτένι επιλογών. Και το Παρίσι βγήκε πρώτο, παίρνοντας βαθμολογία 7,2 στα 10 και δεύτερη η Αθήνα. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως και η Θεσσαλονίκη στην τρίτη θέση παγκοσμίως. Άλλη μια πόλη ελληνική στη δεκάδα, η Ρόδος στην έκτη. Λοιπόν, η Αθήνα λέει συγκέντρωσε βαθμολογία 6,9 στα 10 χάρη στην υψηλή πυκνότητα επιλογών, 4,1 καταστήματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και στην ποικιλία 29 διαφορετικών κουζινών. Η Θεσσαλονίκη ακολούθησε με βαθμολογία 6,1 με το 77,1% των επιλογών street food να εντάσσεται στην οικονομικότερη κατηγορία τιμών. Εγώ ένα θέλω να πω. Πού σας πήγα να φάτε στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά? Κάποιο λάθος έχετε κάνει, δεν πήγατε στα σωστά μαγαζιά, γι' αυτό λοιπόν και είναι η Αθήνα πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ξανακάντε από την αρχή τη λίστα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ατάσα, η οποία λέει, είδες, για φαγητό στις πρώτες θέσεις είμαστε. Εντάξει, πού θα ήμασταν, αφού είμαστε γαστρονομική χώρα και γαστρονομικός προορισμός. Σας λέγαμε χθες εδώ να μην πάτε στην Ιταλία, γιατί υπήρχαν στο διαδίκτυο εικόνες που έδειχναν κοσμοσυρωή στα πιο διάσημα σημεία της Ιταλίας, από τη Ρώμη και τη Φοντάνα τη Τρέβη μέχρι τη Λίμνη Κόμο. Τόσο φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημείο της Ιταλίας που αξίζει να πάτε, και αυτό είναι στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα. Δεν ξέρω να το προφέρω σωστά, αν λέγεται έτσι. Λοιπόν, και αυτό γιατί οι παραθεριστές στη συγκεκριμένη παραλία είδαν ένα μικρό ταχύπλο να φαίνεται να έχει μείνει από καύσιμα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι. Στο σκάφος επέβαιναν 4 άτομα, 2 από αυτούς αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν καύσιμα, 2 ακόμη έμειναν στο σκάφος. Καθώς το ταχύπλο λοιπόν παρασυρώταν από τα θαλάσσια ρεύματα προς την ακτή, οι λουόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή, φοβούμενοι ότι το σκάφος κινδύνευε να βυθιστεί. Όταν το σκάφος της ακτοφυλακής όμως έφτασε κοντά στο σκάφος που δεν είχε καύσιμα για να προσφέρει βοήθεια, οι δύο επιβαίνοντες στο ταχύπλο άρχισαν να πετούν στη θάλασσα δεκάδες πακέτα. Τα ρεύματα μετέφεραν τα πακέτα μέχρι την παραλία, όπου οι λιούμενοι έσπευσαν να τα περισυλλέξουν και να τα ανοίξουν και είδαν ότι επρόκειτο για χαρτονομίσματα. Ήταν δεσμίδες σε χαρτονομισμάτων από 5 έως και 100 ευρώ και άρχισαν φυσικά να τα μαζεύουν. Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο λοιπόν ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασχέσει, γιατί απέκλεισαν την παραλία εκεί που έφτασαν τα πακέτα, σχεδόν 700.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν το ενδεχόμενο μέρος του ποσού να μην έχει ακόμα εντοπιστεί και να το έχουν πάρει οι λουόμενοι. Το ταχύπλο μεταφέρθηκε στο λιμάνι, κατασχέθηκε, ακολούθησε ξενυχιστική έρευνα από ειδικά κλιμάκια. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας. Στο σκάφος βρισκόταν και ένας ανήλικος, ο οποίος φαίνεται να μην είναι συγγενής κανενός. Η επαρχία της Ραγκούζα, γνωστή για τα τουριστικά της θέρετρα και τις φυσικές ομορφιές της, βρίσκεται σε μικρή απόσταση όχι μόνο από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, αλλά και από τη Μάλτα, και θεωρείται από ορισμένους ερευνητές κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, έξοδος, φαγητό. Οπότε οι διάσημοι σεφ που έχουν ασχοληθεί με αυτά συμβουλεύουν τι να αποφεύγετε στα εστιατόρια. Ας ξεκινήσουμε με το τι να αποφύγετε όταν πάτε αργά σε ένα εστιατόριο. Οι σεφ συμβουλεύουν το πιάτο ημέρας. Λίγο πριν κλείσει λοιπόν το εστιατόριο, μπορεί το πιάτο ημέρας να αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή όταν σερβίρετε νωρίς. Αργά το βράδυ όμως είναι πιθανό να πρόκειται για τις τελευταίες διαθέσιμες μερίδες, οι οποίες έχουν παραμείνει για ώρες σε θερμοθαλάμους ή να έχουν ξαναζεσταθεί, οπότε είναι προτιμότερο να τις αποφύγετε. Ο μπουφές επίσης. Οι μπουφέδες μπορεί να είναι δημοφιλείς, όμως αν πάτε αργά το βράδυ, ορισμένα φαγητά ενδέχεται να έχουν παραμείνει για αρκετές ώρες εκτεθειμένα ή να έχουν συμπληρωθεί νέες ποσότητες πάνω στις παλαιότερες, οπότε αν πάτε αργά να τα αποφύγετε. Ας δούμε τώρα άλλα πράγματα, άλλα πιάτα. Ομά θαλασσινά σε καταστήματα που δεν τα σερβίρουν συχνά, που δεν είναι το φόρτε τους, που δεν είναι το πιάτο τους. Σούσι, στρίδια, ταρτάρ και γενικά τέτοιες παρασκευές, οι σεφ λένε πρέπει να τα τρώτε σε εστιατόρια που εξειδικεύονται σε αυτά του είδους τα πιάτα και έχουν μεγάλη κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες ύλες είναι πραγματικά φρέσκες. Ένα ακριβό φιλέτο καλοψημένο. Πολλοί σεφ θεωρούν ότι ένα ποιοτικό φιλέτο αναδεικνύεται καλύτερα όταν δεν ψήνεται υπερβολικά, οπότε όταν ψήνεται να είστε υποψιασμένοι γιατί μπορεί να μην είναι πρώτης ποιότητας. Πιάτα που δεν ταιριάζουν με την ταυτότητα του εστιατορίου. Προτιμάτε λοιπόν ένα steakhouse για μπριζόλες, μια πιτσαρία για τις πίτσες, ένα sushi bar για το sushi του και μην κάνετε πειράματα. Επίσης, σαλάτες με έτοιμο κοτόπουλο. Μπορεί οι σαλάτες να θεωρούνται ασφαλείς και υγιεινοί και υγιεινές επιλογές. Αρκετοί πρώην εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το κοτόπουλο που χρησιμοποιούνται δεν είναι πάντα φρεσκομαγειρεμένο. Συχνά πρόκειται για κρέας που έχει παρασκευαστεί νωρίτερα και διατηρείται στο ψυγείο μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Και ένα ακόμη, οι φέτες λεμονιού στα ποτά. Ναι, μοιάζει λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου. Οι επαγγελματίες της εστίασης δηλώνουν ότι αποφεύγουν φέτες λεμονιού όταν δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες υγιεινής του καταστήματος, και αυτό γιατί μπορεί να μην μπλένονται σωστά, να έρχονται σε επαφή με χέρια και επιφάνειες που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάτε για φαγητό, έχετε το νου σας.
1: Εγώ και για τους αφηρημένους.

με φρεσκοκουρεμένο φανελιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα η εκπομπή που συνεχίζεται αλλάζοντας συνεχώς ραδιοσκηνοθέτες. Αυτό είναι το ωραίο εδώ. Όποιος περνάει και βλέπει τον άλλον να κάθεται στην κονσόλα, λέει μήπως κουράστηκες, ξεκουράσαι εδώ. Στην αδελφική αλληλεγγύη στο έπακρο. Λοιπόν, ποια ήταν η κερδισμένη του Μουντιάλ? Μην βιαστείτε να πείτε Ισπανία, και αυτό γιατί ναι μεν κατέκτησε το τρόπαιο, ωστόσο φαίνεται ότι στα trends του διαδικτύου άλλοι πρωταγωνιστοί. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα βλέπουν στο διαδίκτυο και τις αναζητήσεις που γίνεται, η μεγαλύτερη κερδισμένη του Μουντιάλ του 2026 ήταν η Νορβηγία. Χάρη στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής, λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι αναζητήσεις για τη λέξη Νορβηγία αυξήθηκαν έως 300% σε παγκόσμιο επίπεδο σε σύγκριση με πέρσι, ενώ οι ημερήσιες αναζητήσεις για αεροπορικά εισιτήρια από διάφορες χώρες έχουν επίσης αυξηθεί, το ίδιο και σε γνωστές πλατφόρμες ενοικίασης κατοικιών. Ο Χάλαντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Νορβηγός επιθετικός ήταν ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη αύξηση ακολούθων στο Instagram κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, κερδίζοντας 31,9 εκατομμύρια νέους followers. Ως εκ τούτου συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίσω μόνο από Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ. Επίσης, σημαντικό ρόλο για την προβολή της χώρας έπαιξαν και οι οπαδοί της. Η χαρακτηριστική κίνηση της ομαδικής κοπηλασίας στις εξέδρες έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες φιλάθλους να την αναπαράγουν μέσα και έξω από τα γήπεδα. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η περίπτωση της Νορβηγίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση μπορεί να επηρεάσει πραγματικές καταναλωτικές αποφάσεις.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και στην Έφη, η οποία λέει κάτι τέτοιες μέρες, τον ακούμε για Μουντιάλ και άλλα τέτοια, είναι βάλσα μου. Για τα τραγούδια δεν το συζητώ φυσικά. Καλησπέρα από τον Ταλέπορο σήμερα Νότο και ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη την παρέα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και πάμε λίγο από την Νορβηγία που ήμασταν, λίγο πιο κάτω σε Ολλανδία. Οι γέφυρες των χαρτονομισμάτων του ευρώ δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για να αναπαραστούν υπαρκτές κατασκευές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε συμβολικά σχέδια εμπνευσμένα από διαφορετικές περιόδους της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην συνδέεται κανένα χαρτονόμισμα με συγκεκριμένη χώρα ή μνημείο. Ωστόσο, μια πόλη στην Ολλανδία, μια πόλη κοντά στο Ρότερνταμ, αποφάσισε να μετατρέψει αυτά τα φανταστικά σχέδια σε πραγματικές γέφυρες, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα της Ευρώπης. Αν και τα σχέδια δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τα χαρτονομίσματα, ένας Ολλανδός σχεδιαστής πρότεινε το 2011 να κατασκευαστούν πραγματικά οι γέφυρες που απεικονίζονται στα χαρτονομίσματα. Έτσι κατασκευάστηκαν συνολικά 7 γέφυρες, κάθε μία εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό χαρτονόμισμα του ευρώ. Τα έργα ολοκληρώθηκαν ως το 2013 και παραμένουν ανοιχτά στο κοινό. Μάλιστα, όλες οι γέφυρες βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες να τις περιηγηθούν εύκολα με τα πόδια μέσα σε λίγες ώρες. Η πόλη αυτή βρίσκεται κοντά στο Ρότερνταμ. Δεν θα επιχειρήσω να την προφέρω γιατί είναι στα Ολλανδικά και εξυπηρετείται από τις γραμμές του μετρό του Ρότερνταμ, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Τι κάνει ο άνθρωπος για να προσελκύσει τουρίστες?

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομοθέτησε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, λόγω των ανησυχιών που υπήρχαν σχετικά με τον αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Πριν από την απαγόρευση, το 86% των παιδιών που είχαν ερωτηθεί ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία πλατφόρμα με περιορισμό ηλικίας. 3 μήνες μετά την απαγόρευση, το ποσοστό ήταν πάνω από 81% σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Περίπου το 58% των εφήβων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά ή πιο συχνά, ποσοστό ελάχιστο μειωμένο από το 60% πριν από την απαγόρευση. Η έκθεση έδειξε ότι υπάρχουν ελάχιστες αλλαγές στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, τις τέχνες και τη μουσική, τον χρόνο που περνάει με φίλους και με την οικογένεια. Περίπου τα μισά παιδιά που διατηρούσαν τους λογαριασμούς τους δήλωσαν ότι οι πλατφόρμες δεν είχαν ελέγξει την ηλικία τους, ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο μπόρεσαν να παραμείνουν ενεργά σε αυτές, αλλά δήλωσαν ότι οι λογαριασμοί τους τα ανέφεραν ως ηλικίες 16 ετών και άνω ή ότι τα συστήματα ελέγχου είχαν εσφαλμένα προσδιορίσει ότι ήταν μεγαλύτερα. Αν και ορισμένα παιδιά που ρωτήθηκαν πριν από την έναρξη της απαγόρευσης δήλωσαν ότι ανέμεναν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, περισσότερο από το 65% δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν είχε κανένα αντίκτυπο στη ζωή τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παρατηρήθηκε και αύξηση του αριθμού των παιδιών που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και παιχνιδιών. Ποια απαγόρευση?

Σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής για μια επίθεση που έγινε σε χθες βράδυ στην Πολύχνη σε ανήλικο παιδί από άγριο ζώο. Υπάρχει ανακοίνωση του Δήμου Παύλου Μελά, ο οποίος ενημερώνει τους πολίτες για περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή Παλιό Τέρμα Πολύχνης, όπου άγριο ζώο, το οποίο αναγνωρίστηκε ως λύκος ή τσακάλι, επιτέθηκε σε ανήλικο και χάρη στην άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων, το ζώο απομακρύνθηκε. Επειδή έχει καταγραφεί και στο παρελθόν παρουσία άγριου ζώου στην περιοχή, ο Δήμος είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζήτησε εξειδικευμένη διαχείριση του θέματος. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζητά τον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση του ζώου από τον αστικό ιστό. Μετά την επίθεση σε ανήλικο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης. Καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις βραδινές ώρες. Οπότε έχετε το νου σας να είστε προσεκτικοί, γιατί όντως κυκλοφορεί ένα άγριο ζώο στην περιοχή.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής, το τελευταίο του Ιουλίου του 2026 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ με τη σειρά που εμφανίστηκαν Χρήστο Σιδερίδη, Κωνσταντίνο Σαββίδη, Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Αναλυτική ενημέρωση με τον Γιάννη Γκύρμπα και έπειτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντροφιά σας ως τα μεσάνυχτα με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Κόσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στο Ποικίλο Όρος, που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτο πυλόν εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45 πρώτα λεπτά. Επίσης απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους. Τα εναέρια μέσα πυρόσβασης έκαναν σήμερα τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς λίγο πριν νυχτώσει. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τον οικισμό Προσύλη στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα μέσω βιλίων. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Στο Χαϊδάρι, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Με εντολή της τροχιάς, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελωδών ανέμων θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπνεαν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικοδάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης ο αρμόδιος εισαγγελέας των υπεύθυνων της ΔΕΔΙΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΕΔΙΕ στον νόμο Ρέθυμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήφεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Χιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη ριζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από τους ανθρώπους πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφτη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Εις θάνατον καταδικάστηκαν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας στη Σριλάνκα, Πουτζίφ Τσαγιασουντάρα, 66 ετών, και ο πρώην γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, Χεμασίλη Φερνάντο, 76 ετών, για τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν ανήμερα του Πάσχα του 2019, στις οποίες σκοτώθηκαν 279 άνθρωποι, εκ των οποίων 45 αλλοδαποί, σε πολλές πόλεις του νησιού. Το τριμελές ειδικό δικαστήριο, στο οποίο είχαν παραπεμφθεί οι δύο αξιωματούχοι, τους έκρινε ένοχους για σωρία κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και για την αδυναμία τους να αποτρέψουν τις επιθέσεις. Οι δύο πρώην αξιωματούχοι μπορούν να ασκήσουν έφεση προσφεύγοντας στον ΝΑΤΟ το δικαστήριο της χώρας. Η θανατική ποινή παραμένει σε ισχύ στη Σριλάνκα, όμως από το 1976 τηρείται ένα ανεπίσημο μορατόριουμ στις εκτελέσεις. Πρωτοδίκως και οι δύο είχαν αθωωωθεί, όμως το κράτος άσκησε έφεση σε εκείνη την απόφαση. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Προβλέπεται ο καιρός για αύριο. Η άνεμη θα είναι ανατολική βόρεια-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 υποφόρη. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 υποφόρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και

0: προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Μαζί για τις επόμενες δύο ώρες θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Πολλές φωτιές, πολλά τα μέτωπα στη χώρα μας. Φεύγει λοιπόν ο Ιούλιος. Για πολλούς από εσάς ξεκινάει η άδεια. Αν καταφέρετε και φύγετε από την πόλη, να περάσετε καταπληκτικά. Όσοι πάλι είτε λόγω οικονομικής στενότητας, είτε επειδή δουλεύετε, μείνετε στη Θεσσαλονίκη, να θυμάστε ότι σημασία έχει η καλή παρέα και όχι το μέρος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω μαζί μου τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Να ξεκινήσω λέγοντας ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα ακόμη πιο τεράστιο μπράβο στους πυροσβέστες και τους πιλότους που επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς. Πραγματικά αυτά τα παιδιά κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχουν εναντίον τους το καιρό ισχυρή άνεμη, ταχύτητες 100 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα κατέγραψε πριν νωρίτερα το απόγευμα. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια αυτά τα παιδιά και να μην ξεχνάμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το επάγγελμά τους. Και να μην το βλέπουμε μόνο τις μέρες του καλοκαιριού που ρίχνονται στη μάχη. Αυτά τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική. Το χειρότερο μέτωπο είναι στο Πόρτο Γερμενό, όπου αυτή τη στιγμή έχει δυναμώσει φωτιά, πυλούνται και σπίτια. Οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες στείλουν αναχώματα για να καθυστερήσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Μήπως και αλλάξει πορεία η φωτιά και μην πάει προς τα σπίτια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Αναζωπήρωση έχουμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου μένεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς. Έβλεπα νωρίτερα ζωντανά εικόνες όπου επιχειρούσαν ελικόπτερα, δύο ελικόπτερα Έριξον στην περιοχή. Μόλις σταμάτησαν οι άνεμοι, άρχισαν να επιχειρούν. Νωρίτερα δεν μπορούσαν. Κατάφεραν να την περιορίσουν για λίγο τη φωτιά, άλλαξε και πορεία κιόλας, δηλαδή δεν πήγαινε προς το χωριό για να μην απληθούν σπίτια, αλλά ξανά αναζωπηρώθηκε το μέτωπο και αυτή τη στιγμή επιχειρούν επίγεια οι άνθρωποι καθώς έχει πέσει το σκοτάδι. Απομακρύνθηκαν με επιτυχία 230, λέει εδώ το ανακοινωθέν, αλλά είναι πολύ περισσότεροι διαθαλάσσεις. Ακόμη και άνθρωποι με καΐκια, με ψαράδες, όλοι βοηθήσανε για να μετακινηθούν οι άνθρωποι με ασφάλεια. Στο ποικίλο όρος βλέπω η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση. Η ένταση της φωτιάς μειώνεται. Έχουν πέσει και οι άνεμοι εκεί. Στο Ρέθυμνο έχουμε αναζωπήρωση. Οι αρχές εκδίδουν συνεχή μηνύματα μέσω του 112 για εκκενώσεις οικισμών. Στην Αργολίδα η πυρκαγιά της περιοχής Φίχτη προκάλεσε ζημιά σε σπίτια. Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, αλλά με αυτούς τους ανέμους, ξαναλέω, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Νέα πύρινα μέτωπα έχουμε στην Άρτα, στην Αχαΐα, στις Νερατζιές, Γυαλίας, και στην Γυαλία είναι δυνατό το μέτωπο. Οι άνθρωποι, παρότι παίρνουν μηνύματα 112, μένουν και προσπαθούν και βοηθούν μαζί με τους πυροσβέστες να σώσουν ό,τι σώζεται. Έχω δει εικόνες που ανθρώποι ακόμη με πιεστικά για τα αμάξια, που πλέον τα αμάξια προσπαθούν να βοηθήσουν. Δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά. Όταν δεν πετάνε ένα αέρια μέσα, τα πράγματα είναι πραγματικά, είναι ένας άνισος αγώνας. Μακάρι να σταματήσει να φυσάει, αν και οι μετεωρολόγοι δεν μας βοηθάνε, δεν μας δίνουν ελπίδες. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι δείχνει να συνεχίζονται οι ισχυροί άνεμοι. Από εκεί και πέρα σταματάνε οι άνεμοι και περιμένουμε και βροχές. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε και βροχές στην Αττική, που έχουμε και αρκετές φωτιές εκεί. Νωρίτερα κινδύνευσαν και σπίτια μέσα στον κλειό της Αθήνας, στο Αιγάλιο συγκεκριμένα. Τους έστελαν τους ανθρώπους με 112 προς το Περιστέρι. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε πάρα πολύ φωτιά, δεν πήγε προς τα σπίτια. Έχουν καεί και επιχειρήσεις αρκετές, έχουν καεί φωτοβολταϊκά, χωράφια με φωτοβολταϊκά και φυσικά άπειρα στρέμματα δασικής έκτασης.

Και από τις φωτιές που είναι το μεγάλο θέμα για τη χώρα μας, σας πάω κατευθείαν στη Θέουτα, όπου χθες αργά το βράδυ μεταδώσαμε την είδηση ότι χιλιάδες Μαροκινοί μπήκαν στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα οι εικόνες που έρχονται είναι πολύ περισσότερες. Η Ευρώπη βρίσκεται σε σοκ πραγματικά, το ίδιο και η Ισπανία φυσικά. 57 νεκρούς έχουμε ήδη. Οι περισσότεροι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το Μαρόκο προς τη Θέουτα, γιατί κολυμπώντας ήρθαν οι περισσότεροι και άλλοι περπατώντας. Άλλοι λένε ότι μπήκαν 46.000, άλλοι λένε ότι μπήκαν 60, άλλοι λένε 100. Δεν έχει καμία σημασία το νούμερο, είναι πάρα μα πάρα πολύ. Σημασία έχει το πόσο εύκολα έγινε αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό ότι το Μαρόκο εργαλοποιεί το μεταναστευτικό κάθε φορά που έχει πρόβλημα με την Ισπανία. Υπάρχουν και μαρτυρίες που έλεγε ότι οι Μαροκινοί αστυνομικοί συνόδευαν τους μετανάστες μέχρι τα σύνορα, ανοίξαν τις πόρτες κυριολεκτικά και οι άνθρωποι έφυγαν ελεύθερα προς τη Θέουτα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει στείλει ήδη στρατό στην περιοχή. Μην φανταστείτε μεγάλες δυνάμεις. 60-70 άτομα έχουν πάει. Δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν εντωμεταξύ ανάμεσα σε αυτούς χιλιάδες υπάρχουν και ανήλικα παιδιά, τα οποία και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι θα κάνεις αυτή τη στιγμή με αυτά τα ανήλικα παιδιά, πού θα τα πας μέχρι να βρεθούν, αν υπάρχουν μαζί τους γονείς, πού είναι οι γονείς τους, αν είναι πίσω στο Μαρόκο, αν είναι κάπου στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν χρόνο και πάρα πολύ κόσμο για να δουλέψει για αυτά τα πράγματα. Όπως είπαμε, οι σοκαριστικές εικόνες που έρχονται είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να εισβάλλουν σε άδεια σπίτια στη Θέουτα, γιατί η Θέουτα, μην φανταστείτε, έχει 80.000 κατοίκους. Έχει πάρα πολλά σπίτια άδεια. Άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη, γιατί δεν είναι και από τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τώρα οι Μαροκινοί προσπαθούν να σπάσουν πόρτες, παράθυρα και να μπουν μέσα για να βρουν έναν τρόπο, ένα μέρος να κοιμηθούν και να ξεφύγουν από τους ελέγχους που γίνονται για να μην συλληφθούν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Έρχονται οι πρώτες πληροφορίες. Με ένα μήνυμα μέσω social media έγινε, μέσω κοινωνικών δικτύων. Συγκεκριμένα, στάλθηκε ένα μήνυμα σε χιλιάδες Μαροκινούς, το Πάσαλο, που σημαίνει πέρασέ το. Ήταν ένα κρυφό μήνυμα λοιπόν στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε 6 ώρες διαδόθηκε αυτό το μήνυμα και είδαμε αυτή τη μεγάλη εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα μέσα σε λίγες ώρες. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Μελόνι το είπε και το έκανε. Η Ιταλία αναστέλει τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα, δηλαδή οι έλεγχοι στα σύνορα είναι πάρα πολύ αυστηροί. Ουσιαστικά έχει κλείσει τα σύνορα για ανθρώπους μη Ευρωπαίους. Δεν περνάει κανείς. Αντιθέτως, η Γαλλία και η Γερμανία είπαν ότι θα στείλουν βοήθεια προς την Ισπανία, σε προσωπικό κυρίως. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι σε μια ξένη χώρα. Το να στείλεις αστυνομικές δυνάμεις ή στρατιωτικές δυνάμεις σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ενεργήσουν. Δεν τα ξέρω τα πρωτόκολλα τους. Σημασία έχει ότι έδωσαν μια χείρα βοηθείας, όχι σαν την Ιταλία που σε μια νύχτα έστειλε την συνθήκη Σέγγεν και μίλησε με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι και η Ιταλία έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική στις δηλώσεις της και στις κινήσεις της. Όπως και να έχει, όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή συζητάει αυτό που γίνεται στην Ισπανία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί ανεξέλεγκτη εισρωή μεταναστών σε χώρες του Νότου. Κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή σας λέω 60.000 Μαροκινοί μπήκαν σε μια πόλη 80.000 κατοίκων. Κάντε το λίγο εικόνα για να φανταστείτε τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή.

Και πάμε στην Πολύχνη Θεσσαλονίκη, όπου επίθεση από άγριο ζώο, τσακάλι, δέχτηκε ένα κορίτσι 4 ετών το βράδυ της Πέμπτης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ σε ταβέρνα επί της οδού αγνώστου στρατιώτη, για όποιον γνωρίζει την περιοχή. Σύμφωνα με εργαζόμενοι της επιχείρησης, το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους γονείς του. Τη στιγμή της επίθεσης έπαιζε με άλλα παιδιά όταν κατέβηκε το τσακάλι και της επιτέθηκε. Το τσακάλι άρπαξε το παιδί, το δάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, έχει σημάδια το παιδί, και στην πλάτη, και έπαθε μια ελαφρύ κάκωση. Ήρθε το ασθενοφόρο ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα, πήρε το παιδί. Το τσακάλι κυκλοφορεί μέσα στην Πολύχνη και πρέπει να έρθει από τα μετέωρα, λένε οι κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν τα δρόμενα. Το επικίνδυνο είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς επιτέθηκε μόνο σε αυτό το παιδί. Όταν λέμε ευτυχώς, εννοούμε ότι δεν επιτέθηκε και σε άλλα παιδιά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, έχοντας υποστεί κακώσεις. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια το αφήσαν να φύγει μαζί με τους γονείς του. Είναι σε καλή κατάσταση. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά. Είναι αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν, ότι άγρια ζώα πλέον κατεβαίνουν στις πόλεις επειδή δεν βρίσκουν τροφή. Το βλέπουμε αρκετά συχνά με αγριογούρουνα, κυρίως στην περιοχή της Πηλαίας και του Πανοράματος. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς για τέτοιες εικόνες. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλο τέτοιο περιστατικό και ελπίζουμε και το παιδί να είναι καλά στην υγεία του.

0: Κώστα, η κυρία Φωτεινή που έχει γενέθλια σήμερα ζητάει Barry White, Just the way you are. Αν το βρούμε θα το μεταδώσουμε. Κυρία Φωτεινή, χιλιόχρονη σας ευχόμαστε. Δεν μας λέτε βέβαια την ηλικία σας, δεν χρειάζεται κιόλα. Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και κυρίως να είστε ήρεμοι, μακριά από προβλήματα. Όσοι μας ακούτε σήμερα, κάντε κι εσείς μια ευχή για την κυρία Φωτεινή. Και πάμε στην Ισπανία που ξανά, που εκτός από το μεταναστευτικό, αυτή τη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα είχε προβλήματα και με τις φωτιές. Και θα σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Οι κάτοικοι της ισπανικής πόλης El Tiemblo, που πέρασαν δύσκολα, οι φωτιές κάψανε τεράστιες εκτάσεις γύρω από αυτή την πόλη, ενώθηκαν για να σώσουν μια υπερεονόβια καστανιά γνωστή ως Αμπουέλο. Το δέντρο ήταν ηλικίας άνω των 500 ετών, αποτελεί εθνικό θησαυρό για την πόλη και τον εθνικό δρυμό της κοιλάδας Ιρουέλα στην επαρχία της Άβυλα. Όλοι οι κάτοικοι μαζί λοιπόν, 120 εθελοντές αλλά και άλλοι 150 κάτοικοι των γύρω περιοχών, χρησιμοποίησαν αυτοσχέδια εργαλεία, χώμα, νερό, ό,τι μπορούσε ο καθένας, φτιάξαν αναχώματα, δημιούργησαν έτσι μια αυτοσχέδια γραμμή άμυνας και εμπόδισαν τη φωτιά να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αν δείτε τις φωτογραφίες, έχουν καεί τα πάντα γύρω, εκτός από αυτήν την υπερονόβια καστανιά. Οι πυρκαγιές στην περιοχή, για να καταλάβετε, καταστρέψαν περίπου 770.000 στρέμματα, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά τους. Ο δήμαρχος του El Tiemblo απέδωσε τη διάσωση του δέντρου στην αποφασιστικότητα και την τοπική γνώση του εδάφους από τους εθελοντές και μάλιστα όταν ηρεμήσουν τα πράγματα και δούνε τι απέμεινε μετά από τις φωτιές, σκέφτεται να φτιάξει και ένα μνημείο για όλους αυτούς τους κατοίκους που βάλανε, ενώσαν τις δυνάμεις τους, βάλαν το χεράκι τους και σώθηκε αυτό το συγκεκριμένο δέντρο. Σας έχω ξαναπεί, όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να καταφέρουν απίστευτα πράγματα. Το βρήκαμε, Κωνσταντίνε? Το βρήκαμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Με ερωτική διάθεση, κυρία Φωτεινή, έτσι. Πολύ, πολύ ερωτικό το τραγούδι που διάλεξε. Ελπίζουμε να το απολαύσατε και πάλι χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά. Χθες είδατε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Ο Κωνσταντέλιας είναι σε τρομερή κατάσταση. Είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, που θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, η οποία με 3-1 κέρδισε τη Χάμαρμπι, ενώ στο πρώτο μάτς είχε φέρει 1-1 και δεν ήταν το φαβορί για να περάσει. Η Βέλγη, η ιστορική ομάδα του Βελγίου, η Άντερλεχτ, δεν είναι στα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια. Σταμάτησε να είναι πρωταγωνίστρια στο βέλγικο πρωτάθλημα. Οι πρωταγωνιστές είναι φυσικά η Club Brugge, η Genk, η Union. Έχει πολλές ομάδες καλύτερες από την Άντερλεχτ. Πότε είναι τα πρώτα παιχνίδια? Νομίζω στις 6 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός, που χθες μας καρδιοχτύπησε λίγο, έφερε 2-2 με την Πάξη, προκρίθηκε τελικά στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948. Μια ομάδα με πάρα πολλούς ξένους μέσα, κυρίως Βραζιλιάνους. Το μάτς θα γίνει το πρώτο στις 5 Οκτώβου, στις 9.30 στο ΆΚΑ, και η ρεβάνς θα διεξαχθεί, από ό,τι βλέπω, την 3η 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, μπορούν να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Όσο περνάει ο καιρός και οι τιμές των παιχτών πέφτουν από τους μάνατζερ, θα δούμε και αρκετές μεταγραφές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Προς το παρόν είναι πολύ συγκρατημένα τα πράγματα. Δεν κινείται τίποτα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Καλό θα είναι να δούμε όλες τις ομάδες μας στους ομίλους, τόσο του Europa, τόσο του Conference, μακάρι και στο Champions League, για να μαζεύουμε βαθμούς και κάποια στιγμή να ξαναδούμε και 5 και 6 ομάδες στην Ευρώπη. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο από άλλη οπτική όμως. Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο θρύλος της Μίλαν και του Ιταλικού ποδοσφαίρου, εγώ θα πω και του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Φράγκο Μπαρέζι, παιχταράς, τότε που οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν six-pack και τρέχανε χιλιόμετρα πάνω κάτω, αλλά ξέραν πάρα μα πάρα πολύ μπάλα. Έδωσε μάχη για την υγεία του πάρα πολλούς μήνες. Τους τελευταίους μήνες είχε πρόβλημα με έναν όγκο που αφαίρεσε από τον πνεύμονα. Την είδηση την έκανε γνωστή η ομάδα της Μίλαν που τον αποχαιρέτησε. Τελευταία φορά που τον είδαμε στην τελετή έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου, όπου καταχειροκροτήθηκε ένας τρομερός ποδοσφαιριστής αλλά κυρίως τρομερός χαρακτήρας. Ήταν ίνδαλμα για όλη την Ιταλία. Μπορεί να υπηρέτησε τη Μίλαν για 20 χρόνια, αλλά τον αγαπούσαν όλοι οι φίλαθλοι της Ιταλίας. Έκανε μια ανάρτηση η ομάδα της Μίλαν. Όλη η ιστορία της Μίλαν είναι συγκλονισμένη μετά τον θάνατο του Φράγκο Μπαρέζι. Το παράδειγμά του και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως και η εμβληματική φανέλα του με τον αριθμό 6. Προφανώς θα αποσυρθεί η φανέλα με το νούμερο 6 και έτσι είναι το σωστό. Ποιος ήταν, για όποιον δεν ξέρουν και δεν έχουν προλάβει να τον δουν να παίζει. Γεννήθηκε το 1960. Όλα του τα χρόνια τα ποδοσφαιρικά τα πέρασε στη Μίλαν. Ήταν αρχηγός της ομάδας για πάνω από 15 χρόνια. Με την ομάδα του Μιλάνου κατέκτησε 3 τίτλους κυπέλου Ευρώπης, το πρωταθλητριών τότε, το Champions League που ξέρετε εσείς. Έχει κερδίσει 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 4 Super Coppa Ιταλίας, 2 Ευρωπαϊκά Super Cup και 2 διπυρωτικά κύπελα. Έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982, που ήταν και καθοριστικός παίχτης, ήταν και αρχηγός της ομάδας. Ένας τεράστιος παίχτης, έχει ψηφιστεί μέσα στους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Εισήχθηκε μάλιστα και στο Ιταλικό Πάνθεο του Ποδοσφαίρου του 2013. Σας ξαναλέω, δεν ήταν μόνο ότι ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος και ένας καταπληκτικός χαρακτήρας.

Ο φίλος της εκπομπής ο Αλέξης αναρωτιέται τι κάνω. Είμαι μια χαρά, Αλέξη. Ελπίζω να είσαι και εσύ και να είσαι κάπου καλά και να απολαμβάνεις την εκπομπή μας. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και θα μείνω για λίγο ακόμα στον Φράγκο Μπαρέζη, γιατί κάποιες προσωπικότητες πρέπει να τις τιμούμε όταν φεύγουν. Και θα διαβάσω το συγκινητικό, συγκλονιστικό μήνυμα του Μαλντίνη, του άλλου μεγάλου παίχτη, του Πάολο Μαλντίνη της Μίλαν, ο οποίος έγραψε: «Αντίο Φράγκο, σήμερα νιώθω ακριβώς όπως τότε που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο δίπλα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και η αξία του να είσαι ένας αληθινός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια, αλλά πολλές πράξεις. Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως έφηβος και με ενέπνευσες ως άντρα. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να παίξω». Συγκλονιστικά λόγια για ένα συγκλονιστικό χαρακτήρα όπως ήταν ο Φράγκο Μπαρέζη. Ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Πασαρούνη για τρίτη συνεχομένη ημέρα τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα της φωτιάς.

0: ένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους. Τα ενέαρια μέσα πυρόσβασης έκαναν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς σήμερα, λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Με εντολή της τροχιάς, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διαλευσίνες λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκηση κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΕΔΙΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Χιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 20:46 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2,6 χιλιόμετρα. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροβότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχουν καταγραφεί πάντως υλικές ζημιές με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλη. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοανατολική 3 με 4 με 4. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τελευταία ώρα του Ιουλίου, παιδιά. Η νυχτερινή βάρδια μπαίνει στη δεύτερη της ώρα και τελευταία για αυτή την εβδομάδα και για αυτό τον μήνα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το μετρό Θεσσαλονίκης. Μπορεί ακόμα να μην έχουμε ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά ξέρουμε ότι αλλάζουν οι ώρες λειτουργίας τους. Σε αυτό που ήδη έχουμε δηλαδή. Από 7 Αυγούστου, Παρασκευή είναι, το μετρό αλλάζει ώρες. Δευτέρα με Πέμπτη θα είναι 5 και 4 με 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 μέχρι τις 2 ώρα το βράδυ, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στους ξενύχτιδες να μην πάρουν το αυτοκίνητο, μια πάρα πολύ καλή κίνηση, και την Κυριακή 5 και 4 με 12.30 το βράδυ. Εισακούστηκαν ο κόσμος, ζητούσε, μάλιστα ζητάει και πιο νωρίς να ξεκινάει το μετρό, να ξεκινάει στις 5, και έχει δίκιο, γιατί κάποια δρομολόγια του τρένου ξεκινάνε εκείνη την ώρα και πολλοί χάνανε το τρένο. Ας ακούσει το μετρό τον κόσμο, γιατί οι άνθρωποι είναι που μετακινούνται, αυτοί ξέρουν τα προβλήματα και το τι χρειάζεται τα δρομολόγια και οι μετακινήσεις, και να τα προσπαθούν να τα εντάξουν στη λειτουργία τους. Δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνία, είπαμε, για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Επιμένουν και όλοι ότι θα γίνει πολύ πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Φανταστείτε να είστε στην παραλία, να κάνετε τις βουτιές σας και να βγει μια βαλίτσα με 700.000 ευρώ. Τι θα κάνατε, θα μπαίνατε στον πειρασμό να πάρετε μερικά από τη τσάντα? Μια απίστευτη λοιπόν υπόθεση είχαμε σήμερα στη Σικελία, συγκεκριμένα στην παραλία Μαρίνα Ντι Ραγκούζα, με πρωταγωνιστές ένα ταχύπλο που επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι πάνω. Ξαφνικά το ταχύπλο έμεινε από βενζίνη, από ό,τι μαθαίνουμε, από καύσιμα. Και οι δύο από αυτούς κατέβηκαν, αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν βενζίνη κοντά στην παραλία από κάποιο βενζινάδικο. Οι άντρες που έμειναν πίσω προσπάθησαν να διατηρήσουν το σκάφος, μάλλον δεν ξέρανε, δεν ήταν ειδικοί, έπνεαν και δυνατοί άνεμοι και το πλοίο άρχιζε να κινδυνεύει να αναποδογυρίσει. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή και όταν τους πλησίασε η ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει, δεν ξέραν τίποτα οι άνθρωποι, νομίζαν ότι κάποιοι κινδυνεύουν. Αυτοί πήδηξαν στη θάλασσα και πετάξανε ό,τι είχε μέσα το ταχύπλο. Έτσι λοιπόν οι άνεμοι και τα κύματα έφεραν στην παραλία μια τσάντα με λεφτά. Όταν εμφανίστηκαν και τα 20 ευρώ και τα 50 ευρώ που βγήκαν μέσα από τη βαλίτσα, έγινε ένας πανικός. Άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει προς τη βαλίτσα να μαζεύει ό,τι μπορούσε στις τσέπες από τα μαγιό. Έφτασε και η αστυνομία. Η τσάντα είχε 700.000 ευρώ. Στο τελικό μέτρημα έμειναν 580.000 ευρώ. Οι Ιταλοί οι λουόμενοι ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Κατάφεραν και πήραν 120.000 ευρώ μέσα από την τσάντα. Τι συνέβη? Το συγκεκριμένο πέρασμα είναι πέρασμα της μαφίας. Διακινούνται από εκεί ναρκωτικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε παράνομο, προφανώς και λεφτά. Και έπεσαν πάνω σε μια ειδική περίπτωση. Δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή οι δράστες, οι παράνομοι δράστες. Και έτσι κάποιοι λουόμενοι έφυγαν πλουσιότεροι από την παραλία.

Τώρα πέρασα από μπροστά μου ότι προχθές είχε γενέθλια ο Άρνολτ Σβατζενέγκερ. Μπήκε στα 79 χρόνια. Απίστευτο, παιδιά, πώς περνάνε τα χρόνια. Μπήκε στα 79 και δεν του φαίνεται, κρατιέται πάρα πολύ καλά. Ο αυστριακός bodybuilder που κατέκτησε το Hollywood, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι μέσα στους 10 πλουσιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών στο Hollywood. Κατάφερε να κάνει το Hollywood να υποκληθεί στο μεγαλείο του. Και λέω μεγαλείο γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πάρα πολλές υποκριτικές ικανότητες, αλλά είναι πανέξυπνος. Επιλέγει τρομερά σενάρια, τον εμπιστεύονται πλέον τα στούντιο και κάθε του ταινία είναι τουλάχιστον εμπορική επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι είναι και Mr. Olympian είχε βγει, έτσι, ένας τίτλος που του άνοιξε τις πόρτες για το Hollywood. Και ήταν και κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Ένα παιδί από την Αυστρία κατάφερε να φτάσει να διοικεί μια πολιτεία, την πλουσιότερη πολιτεία στις ΗΠΑ, σαν κυβερνήτης. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, άφησε ένα τεράστιο χρέος πίσω του, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Και από τον Σβατζενέγκερ πάμε στην ωραιότερη πόλη της Ευρώπης για το 2026, όπως ψηφίστηκε από 200.000 αναγνώστες του Travel and Leisure, μεγάλος το πλήθος των ερωτηθέντων. Και ποια ήταν αυτή η πόλη? Η ωραιότερη πόλη λοιπόν για το 2026 ήταν η Φλωρεντία. Πραγματικά ταξίζει, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης είναι εντυπωσιακή, τόσο σαν τοπίο αλλά και σαν παροχές, έχει καταπληκτικό φαγητό και τρομερή νύχτα, ποιοτική νύχτα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες πόλεις, 15 πόλεις λοιπόν, οι καλύτερες για να ταξιδέψει κάποιος στην Ευρώπη. Η δεύτερη ήταν η Πράγα, δικαίως. Ειδικά τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες η Πράγα είναι πανέμορφη. Τρίτη είναι το Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Τέταρτη η Κρακοβία στην Πολωνία. Πέμπτη το Πόρτο στην Πορτογαλία. Μια πόλη που θέλω να πάω και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Κυρίως γιατί δεν έχει απευθείας σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Έκτη η Λουμπιάνα. Όσοι δεν έχετε πάει να πάτε οπωσδήποτε. Είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις παγκοσμίως. Αρκετά φθηνή με αυτά που βλέπουμε σε τουριστικούς προορισμούς και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ανοιχτό καρδί. Έβδομη φυσικά η Ρώμη της Ιταλίας. Όγδοο το Φουνσάλ στην Πορτογαλία. Ένατη το Μπρίζ στο Βέλγιο. Μια μεσαιωνική πόλη, σχεδόν παραμυθένια. Μοιάζει με στούντιο από ταινία. Δέκατη Σεβίλη στην Ισπανία. Ενδέκατη Βιέννη στην Αυστρία. Διαφωνώ. Απόλυτα. Είναι βαρετή μέχρι αυτοκτονίας η Βιέννη. 12η Λισαβόνα στην Πορτογαλία. 13η η Μαδρίτη στην Ισπανία. 14η η Σιένα στην Ιταλία. Άλλη μια πόλη αδικημένη. Δεν είναι μέσα στους top προορισμούς και αξίζει να πάτε. Και κλείνουμε την 15άδα με τη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία που τα τελευταία χρόνια δέχεται μαζικά πληθυσμό, κυρίως τα Χριστούγεννα, και την τιμούν και πάρα πολύ οι Έλληνες γιατί είναι φθηνά τα εισιτήρια μέσω γνωστής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Το πήρε το Μουντιάλ η Ισπανία, αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε Μουντιάλ τα επόμενα 4 χρόνια, γιατί σας είπα τις προάλλες ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Παραπάνω είναι το ποσοστό που σκέφτεται να πουλήσει. Είναι 20% καθαρά σε ιδιώτες και 10% σε οργανώσεις, οπότε υπολογίστε ένα 30%. Η UEFA δεν έμεινε με δεμένα τα χέρια. Απειλεί με μποϊκοτάζ τις επόμενες 2 οργανώσεις, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δέχεται να πουληθεί ούτε 0,1% από τη FIFA, από το Μουντιάλ, σε ιδιώτες, και καλά κάνει. Και οι 55 ομοσπονδίες που αποτελούν την UEFA είπαν ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε κάτι τέτοιο. Αν γίνει αυτό, ξεχάστε μας από τις διεθνείς οργανώσεις, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες, έχουν αποφασίσει μαζί. Καλά κάνει η Ευρώπη και αντιδρά, παρότι ο Ινφαντίνο προσπάθησε να τους καλμάρει λίγο, λέγοντας ότι θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Αλλά δεν είναι το οικονομικό το θέμα. Είναι ότι ένα άθλημα όπως το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει λαϊκό αίρισμα στον κόσμο, το παρακολουθούν μαζικά εκατομμύρια κόσμου, το βλέπουν ανά 2 χρόνια το ευρωπαϊκό, ανά 4 το Μουντιάλ. Το βλέπουν, το αγαπάν, δεν γίνεται όλα να γίνουν ιδιωτικά. Τι να κάνουμε, ας βρούνε άλλον τρόπο να βγάλουν χρήματα ιδιώτες. Θέλουν από διαφημίσεις, θέλουν από προϊόντα που θα πουλάνε γύρω από τον αγώνα. Αφήστε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι.

Μετά την επιτυχία των ανδρών στο πόλο την Κυριακή που βρεθήκαμε στην κορυφή, άλλη μια μεγάλη επιτυχία για το γυναικείο πόλο αυτή τη φορά. Η Ελλάδα νίκησε 11-7 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πόλο Under 16, Under 16 δηλαδή, στο Ζάγκρεπ γίνεται. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδα, γκρεμίζοντας από την κορυφή την κάτοχό του, την Ισπανία. Το πόλο, και το γυναικείο και το ανδρικό, να ξέρετε ότι τα επόμενα χρόνια θα μας χαρίσει πάρα πολλές επιτυχίες. Έχει γίνει σοβαρή δουλειά, τα παιδιά είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια, και τα κορίτσια και τα αγόρια, οι προπονητές και των δύο ομάδων είναι άνθρωποι που ξέρουν το άθλημα και δεν υστερούμε σε τίποτα πια. Παλιά υπήρχε η Σερβία, υπήρχε η Ουγγαρία, υπήρχε η Ισπανία, τώρα είμαστε και εμείς στο παγκόσμιο προσκήνιο και σας ξαναλέω, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και άλλα πολλά μετάλλια. Και από το πόλο σας πάω στο Μέση που μας ανάγκασε να υποκληθούμε στο ταλέντο του και τη μεγάλη του αξία σε αυτό το Μουντιάλ. Οδήγησε την Αργεντινή αυτός, την πήρε από το χεράκι και την πήγε μέχρι και τον τελικό, αλλά εκεί δεν κατάφερε και πάρα πολλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε μια είδηση γι' αυτόν, ότι υπάρχει ένας κανόνας που δεν το σπάει ποτέ. Ο Μέση, εκτός από τα λεφτά που βγάζει κλωτσώντας μια μπάλα, βγάζει πάρα πολλά χρήματα κάνοντας διαφημίσεις. Δεκάδες τα προϊόντα που έχει διαφημίσει τα τελευταία χρόνια, ποτά, αναψυκτικά, ασφαλιστικές, πατατάκια, τα έχετε δει τα περισσότερα, παιχνίδια για κονσόλες, πώς θα λένε αυτά που παίζουν, video game. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κανόνας. Στο διαφημιστικό, όταν πάει για να γυρίσουν το διαφημιστικό, τους δίνει μόνο μισή ώρα. Μπαίνει και λέει ότι στη μισή ώρα φεύγω. Και το έχει κάνει μάλιστα, μία φορά χρειάστηκε να το κάνει, όταν διαφήμιζε πατατάκια μαζί με τον Μπέκαμ και τον Ανδρή. Άργησε να έρθει ο Μπέκαμ στην διαφήμιση και ο Μέση έφυγε. Απίστευτο, απίστευτο. Όταν το λέει, το εννοεί ο Μέση. Και ο λόγος που το κάνει είναι γιατί λέει ότι ο χρόνος του είναι υπερπολίτιμος και προτιμάει να τον περνάει με την οικογένειά του. Το βρίσκω και λίγο παραξενιά, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα σχολιάσω τον καλύτερο ποδοσφαιριστή ίσως όλων των εποχών. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα. Η νυχτερινή βάρδια σας κράτησε παρέα τις τελευταίες 2 ώρες του Ιουλίου. Ελπίζω ο Αύγουστος να σας φέρει όσα ποθείτε και εύχεστε. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, ό,τι και αν κάνετε. Αν πάτε σε κάποια παραλία, να είναι οι συνθήκες έτσι ώστε να το απολαύσετε. Αν πάλι μείνετε στην πόλη, σας ξαναλέω, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ όμορφη και το καλοκαίρι. Να βγείτε, να πάτε για ποτά, να κάνετε τις βόλτες σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο του Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια τις τελευταίες 2 ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Πασαρώνη για τρίτη συνεχομένη ημέρα τη χώρα, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη συνευρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο στη χώρα. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω των θυελλωδών ανέμων, θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Στο μεταξύ, αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίες, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τους οικισμούς Άσπρα Σπίτια και Προσύλη στο Πόρτο Γερμενό, ενώ αρκετοί κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή ανησυχώντας για τα σπίτια τους, παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα Μεσοβιλίων. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στον Ποικίλο Όρος που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτον πυλών εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45 πρώτα λεπτά. Επίσης απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης έκαναν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη.

0: την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κυρίως για την Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται και για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΕΒΙΕ για τη φωνική φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΕΒΙΕ στο νόμο Ρεθύμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος πάντως αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας από την έκθεση στον καπνό. Όπως επισημαίνεται, κατά την εκδήλωση δασικών και άλλων πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ανάφλεξη οργανικής καύσιμης ύλης απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διάφορους ρυπαντές όπως μονοξίδιο του άνθρακα, οξίδια του αζότου, διοξίδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια, καθώς και άλλες ουσίες. Μεταξύ άλλων, για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, αλλά και γενικότερα για όλους όσοι επιβάλλεται να μετακινηθούν σε εξωτερικό χώρο, η χρήση μάσκας για την προστασία τους από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις, μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού, διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και συχνή ενυδάτωση. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία ακόμη διάκριση προστέθηκε για την ελληνική υδατοσφαίριση, καθώς η Εθνική Κορασίδων κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K16 που διεξήχθη στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, το συγκρότημα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε της Ισπανίας με 11-7. Πρόκειται για το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία από το 2022, μετά το Ασημένιο που είχε κατακτήσει στο παρελθόν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 20:46 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδιών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις στη ζώνη Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από τους ανθρώπους πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφτη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθυσαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλόπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται το Σάββατο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.